0: Ζώνη FM.
1: Με όλο το σεβασμό στην παρέα, θα ήθελα να το αφιερώσω στους Έλληνες πολιτικούς αυτό.

επισήμως ανακοινώθηκε. Είμαστε λάθος μες στο κεφάλαιο του λάθος λύματος. Ο σάπιος κόσμος εκεί που σάπιζε ξανατονώθηκε. Κι οι εξεγέρσεις μας

0: Ακούτε Ionion FM.
1: Λοιπόν, αποκαλύψεις Ionion FM, Μάκης Νοτάρος στο μικρόφωνο.
2: Ότι κοιτάω με μεγάλη αγωνία, επειδή μια περιοχή με πάρα πολλά ενεργά ρήγματα, κοιτάω πόσο καλή μετατόπιση.
3: Πράγματι παρατηρούν όλο ένα και περισσότερο με έντονα φαινόμενα, με ακραία χαρακτηριστικά στη χώρα μας.
4: Έχει ιδιαίτερη κοινωνική έκταση και βάθος αυτή η υπόθεση, γιατί αφορά 15.000 μεριδιούχους.
5: Η μετασεισμική ακολουθία της Ζακύνθου παράγει σε ένα μέσο όρο 30 με 40 μετασεισμούς την ημέρα.
6: Φοβάμαι ότι θέλει να οδηγήσει το Αρκούδι να το απομονώσει να μην γίνει άλλο τουριστική αναπτύξη.
1: Ποιος το έχει εκφράσει αυτό, κύριε Σουλή?
6: Ο κύριος Καστρινός.
1: Ο κύριος Καστρινός. Δηλαδή ο κύριος Καστρινός.
6: Ο δήμαρχος της Γιαστούνης.
1: Ναι, ο δήμαρχος της Γιαστούνης. Δηλαδή ουσιαστικά ο δήμαρχος της Γιαστούνης σαμποτάρει, ας πούμε, την ανάπτυξη του Αρκουδίου με αυτά που είπε και στη συνάντηση αυτή. Αυτό μας λέτε?
6: Εγώ αυτό κρίνω.
1: Εμέσως μη σαφώς.
7: Νομίζω δικαίωμα στη ζωή έχουμε όλοι. Εκεί μπορεί να υπάρξουν και ο Καστρινός και κάποιοι άλλοι. Τουλάχιστον και αυτοί να μπορούν να έχουν τη δυνατότητα να πηγαίνουν στην απαγορευμένη ζώνη από συγκεκριμένους προεστούς βαρθολομάρχηδες.
8: Αποκαλύψεις κάθε πρωί με το Μάκη Νοδάρο από το Ionion FM.
9: Η ώρα είναι

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
2: Για να μην τρέχει το νερό και τρέχεις κι εσύ, Υδρορροές Λιακόπουλος. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26 016. Από το 1991, στο Λούκι.

Εδώ είμαστε, αδέρφια μου. Καλημέρα, καλημέρα. Πολύ χαίρομαι που μας στέλνετε μηνύματα και που προβληματίζεστε και που οργίζεστε. Καλό είναι και να οργίζεσαι όταν δεν βρίσκεις λύση. Αλλά να είμαστε ψύχρεμοι σε γενικές γραμμές, αυτό είναι που χρειάζεται, νομίζω. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Αλέξης έχει και επώνυμο. Δεν λέει Τσίπρας. Άκουσα, λέει, κάτι. Χαιρετώ όλα αυτά που είπατε για την ακρίβεια των λαχανικών και των φρούτων. Έχουμε βρει κάποιους παραγωγούς και αγοράζουμε απευθείας από την πηγή. Δεν είναι τζάμπα όμως. Βοηθάω τον παραγωγό να πάρει καλύτερη τιμή και αυτός μου δίνει προϊόντα ποιοτικά, λέει ο φίλος μας ο Αλέξης. Καλημέρα. Ο κύριος Μάνος. Καλημέρα, τηλέμαχε. Στην Ιταλία έχουν 10% ΦΠΑ. Όλη η Ιταλία ζει με τον τουρισμό. Όλες οι πόλεις είναι γεμάτες. Η Νάπολη που κάποτε φοβόσουν να πας τώρα κυκλοφορείς 24 ώρες χωρίς να φοβάσαι τίποτα. Οι Ιταλοί δουλεύουν όλοι. Οι τιμές είναι καλύτερες από την Ελλάδα. Εδώ μόνο ένας δρόμος έχει τουρίστες, όμηρους, Ιερμού. Τα μαγαζιά Κυριακή κλειστά όσον αφορά μικρά πιτσαρίες, τρίπτες κτλ. Με εκτίμηση Μάνος Κωνσταντινίδης. Κύριε Κωνσταντινίδη, εντάξει, επειδή στη Ρώμη έχω πάει 3 φορές τα τελευταία 3 χρόνια, οι τιμές είναι παρόμοιες με τις δικές μας, θα έλεγα. Κάπου είναι και σε κάποια είναι λίγο πιο ακριβές, αλλά είναι παρόμοιες. Έτσι, ο Ιταλός όμως απολαμβάνει καλύτερο μισθού, έχω την εντύπωση. Όσον αφορά την Νάπολη που λέτε, και στην Νάπολη είχα πάει πριν 4 χρόνια περίπου, 4-5 χρόνια. Δεν είχα κάποιο φόβο, να σας πω την αλήθεια. Ίσως επειδή ήμουν και σε αυτό το χώρο, το χώρο που επισκέπτονται οι τουρίστες, οπότε υπήρχε και μια αστυνόμευση διαφορετική. Αυτό που μου έκανε εντύπωση στην Νάπολη ήταν η φοβερή βρωμιά. Πάρα πολύ βρώμικα ήταν. Δηλαδή σε σημείο που να λες ότι η Αθήνα είναι, ξέρω εγώ, Στοκχόλμη σε σχέση με την Νάπολη. Νομίζω δηλαδή, τώρα

Λοιπόν, να πω ιδιαίτερη καλημέρα στη Φραγκίσκη. Γιορτάζει σήμερα, χρόνια πολλά Φραγκίσκη. Μήπως μπορούν, λέει, οι συνεπιβάτες να μου δώσουν ιδέες για τα 70 χρόνια γάμου που θα γιορτάσουν οι γονείς μου σε λίγες μέρες. Απίστευτο. 70 χρόνια γάμου, να συνεχίσουν και στα 100 και να τους χαίρεσαι, Φραγκίσκη. Να είσαι καλά. Καλημέρα στο Στέλιο. Γεια σου, Στέλιο. Καλημέρα στον Κώστα το Μαυρόπουλο. Γεια σου, Κώστα. Επίσης καλή δύναμη. Η Φιλοθέη πάει και αυτή για δουλειά. Δουλεύει σε καφέ. Δεν μας το πες να παραγγείλουμε από εκεί. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Ο Σάκης ισχύει, λέει, αυτό με τους μεσάτοντες. Κάτι πρέπει να γίνει επιτέλους. Καλά τα έλεγε, λέει, ο κύριος Λεχουρίτης. Αν και κάποιες φορές, λέει, τον έχω πιάσει να είναι υπερβολικός, γιατί τον πιάνει ίστρος. Ωστόσο, καλά τα έλεγε στο θέμα των τριγανικών συναλλαγών που έχουν να κάνουν με τους σούπερ μαρκετάδες και λέει και κάτι άλλο. Εκεί λίγο πιο, θα έλεγα, δύσκολο να το πιάσω το νόημα. Λίγο καλύτερα γραμμένο. Ναι, θα έπρεπε να είναι. Τέλος πάντων. Ο Σάκης μου λέει, όσοι δεν ήρθατε, μου λέει, χθες στη συναυλία των Μετάλλικα χάσατε. Εντάξει, ήταν ένα πολύ πολύ σημαντικό γεγονός. Εγώ βλέπω ότι είχε βάλει το γεωδυναμικό παρακολούθηση, λέει, με σεισμογράφο τη συναυλία των Μετάλλικα, εξετάζοντας αν η μαζική και συγχρονισμένη κίνηση δεκάδων χιλιάδων θεατών μπορεί να δημιουργήσει μετρήσιμες μικροδονήσεις στο έδαφος. Τα τελευταία χρόνια παρόμοια φαινόμενα έχουν καταγραφεί σε μεγάλες συναυλίες διεθνώς, όπου η ενέργεια του κοινού δημιούργησε ασθενείς σεισμικές δονήσεις, γνωστές ως concert quakes. Η συναυλία αποτελεί εξαιρετική ευκαιρία για τη μελέτη αυτού του φαινομένου και στην Ελλάδα, καθώς η παρουσία δεκάδων χιλιάδων θεατών μπορεί να αφήσει το δικό της σεισμικό αποτύπωμα. Λοιπόν, Στέλιο, εύχομαι περαστικά για τον πονοκέφαλο και το αυγενικό, μάλλον θα είναι. Να συμβουλευτείς να μπεις στα παραπολιτικά.gr, γιατί θες να πας στη Νέα Σμύρνη, να συμβουλευτείς και τα δρομολόγια που θα κάνεις, γιατί υπάρχει σήμερα ο Διεθνής Ποδηλατικός Γύρος, με αποτέλεσμα να υπάρχουν και κάποιοι δρόμοι που αντιμετωπίζουν πρόβλημα, έτσι. Δες λοιπόν, μην έχεις κανένα ζήτημα στη μετακίνησή σου με το ποδηλατικό γύρο που θα είναι σε εξέλιξη για αρκετές ώρες, έχω την εντύπωση. Όσον αφορά τον καιρό, με ρωτάει ο Τάσος, το βλέπεις, χαρά Θεού είναι σήμερα. Θα έχουμε και 26 βαθμούς θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της ημέρας, δηλαδή θα φτάσουμε τους 26. Εδώ στην Αττική 25-26, κάπου εκεί θα πάει το πράγμα. Τοπικά 26. Αραιές νεφώσεις θα έχουμε, πιο πυκνές το μεσημέρι και το απόγευμα. Έχει βοηθήσει αυτός ο βόρειος βορειοδυτικός άνεμος και έχει διώξει το σύννεφο και τη σκόνη την αφρικανική, με αποτέλεσμα να είναι πιο καθαρός ο ουρανός. Και οι θάλασσες είναι καλοτάξιδες. Εδώ δηλαδή στο Σαρονικό 3 με 4 μποφόρ, μια χαρά είναι να πάρετε και το καραβάκι, να πάτε καμιά Σαλαμίνα, να πάτε καμιά Έγινα. Ωραία δεν είναι? Μια χαρά είναι. Άλλωστε, όπως σας είπα, επειδή παραλία είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα με τον ποδηλατικό γύρο, αν θέλετε ντε και καλά να κάνετε βόλτα σε θαλασσίτσα, μπαίνετε στο πλοίο και πάτε μια Έγινα. Ή Αγία Μαρίνα, νομίζω έχει και δρομολόγιο προς Αγία Μαρίνα, που είναι ακόμα πιο κοντά. Και περνάτε όμορφες ώρες και επιστρέφετε. Και ρίχνετε και μια βουτιά, γιατί όχι δηλαδή. Εντάξει, με 26 βαθμούς βέβαια κάνει κρύο, αλλά είναι κρύα η θάλασσα, κακά τα ψέματα, αλλά όπως και να έχει το πράγμα. Πονάνε ρε τα παλικάρια. Δεν πονάνε. Οπότε μπορείτε άνετα να την κάνετε τη βολτούλα αυτή. Συνηγορώ. Η Τόνια λέει, δυστυχώς η αεκάρα μας δεν τα κατάφερε χθες. Αυτό είναι. Τώρα όταν κερδίζεις με 20 πόντους και πας σε παράταση τώρα και είναι αυτοκτονία καθαρά τώρα. Τι να λέμε. Έτσι είναι, βρε Τόνια μου. Έτσι. Λοιπόν, πρόσεξε. Η Ιωάννα φτιάχνει αυτή την ώρα αρνάκι με πατάτες στο φούρνο. Χεράκι, λέει, έχει ετοιμάσει και το φτιάχνω, λέει, με αγάπη για την οικογένειά μου, γιατί θεωρώ, λέει, κάθε Κυριακή πρέπει να, τουλάχιστον κάθε Κυριακή, να μαζευόμαστε γύρω από το τραπέζι, λέει, το οικογενειακό, και να τρώμε το φαΐ το συγκεκριμένο που είναι παράδοση, λέει, για μας. Καλά, κάθε Κυριακή αρνάκι τρώτε?
Πλούσιοι λέει ο Παναγιώτης. Κοίταξε, έχει πέσει μετά το Πάσχα το αρνί. Τι άλλο. Εν τω μεταξύ, ακούγαμε και τιμές εξωφρενικές, αλλά αν πήγαινε στην αγορά να το πάρεις, δεν ήταν τόσο εκτοξευμένες όσο λέγανε 18-19 ευρώ. Όντως, στις συνοικίες ήταν 17 ευρώ, κάπου εκεί. Αλλά στην αγορά, στην κεντρική αγορά, ήταν 12-13, εκεί. Το είδα μέχρι και 11,5 σε κάποιο, εκεί προς το τέλος. Αλλά ναι. Οπότε μπορεί να έχουν πέσει τιμές. Δεν ξέρω τώρα στο αρνάκι πόσο το αγοράζετε. Σοκ λέει στη Βρετανία. Γκέι ιδιοκτήτης ποδοσφαιρικής ομάδας και ο σύζυγός του κατηγορούνται ότι βίαζαν και εκμεταλλεύονταν σεξουαλικά νεαρούς. Ο 57χρονος Μπάρι Ντρουιτ Μπάρλοου ήταν ο πρώτος ανοιχτά ομοφιλόφιλος που απέκτησε παιδί μέσω παρένθετης μητέρας, ενώ είναι και ιδιοκτήτης της εραστηχνικής ποδοσφαιρικής ομάδας Maldon & Tiptree FC. Στο εδόλιο του κατηγορουμένου, για βιασμούς κατηγορείται, σεξουαλικές επιθέσεις. Αυτός ο τύπος έγινε και πατέρας μέσω παρένθετης μητέρας. Ωραία πράγματα. Μπράβο. Μπράβο, παιδιά. Στοχοποιούσε νεαρούς άνδρες, όχι απαραίτητα ομοφιλόφιλους, τους προσέγγιζε και στη συνέχεια ικανοποιούσε πάνω του τις άρρωστες ορέξεις του. Ο Μπάρλο, γνωστός επιχειρηματίας και τηλεοπτικό πρόσωπο στη Βρετανία, έχει αποκτήσει 7 παιδιά μέσω παρένθετης μητέρας. Μάλιστα, 2 από αυτά τα έχει αποκτήσει με τον πρώην σύντροφο της κόρης του. Ο ίδιος και ο 32χρονος σύζυγος του Σκότ είναι συνδιοκτήτες της ποδοσφαιρικής ομάδας Maldon & Tiptree Football Club. Τι γίνεται, ρε.

Λοιπόν, έχει update ο Παναγιώτης για να ξέρετε ότι εδώ γίνεται ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι, όχι μόνο από τους δημοσιογράφους του σταθμού, από τους συγχολήπτες, γιατί όλοι δρούν δημοσιογραφικά. Λοιπόν, φρέσκες τιμές. 12 ευρώ το χεράκι το κιλό στο κρεοπολείο που ψωνίζει ο Παναγιώτης, της γειτονιάς του, ε. Και 14 το μπουτάκι. Εντάξει, καλές τιμές. Σε σχέση με το Πάσχα, έτσι, με αυτά που είχαμε το Πάσχα. Γιατί τώρα εδώ δεν παίρνεις και. Όταν παίρνεις ολόκληρο το αρνί, το κιλό, είναι πιο φτηνά από το όταν παίρνεις κομμάτι. Έτσι. Οπότε κομμάτι, άρα είναι πολύ φτηνά οι τιμές. Άρα εντάξει, δεν είναι πλούσιοι που τρώνε κάθε Κυριακή αρνίες, είπα. Γιατί εντάξει, είπαμε. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ακόμη ένα διάλειμμα και θα επανέλθουμε στη συνέχεια. Ακούτε Παραπολιτικά 90,1, πρωινή πτήση. Το συζητάμε και μιλάμε. radio@parapolitika.gr για τα μηνύματά σας. Ρε Συνθήμιο, καλά τα λες, αλλά πώς να τα πω αυτά, δεν γίνεται εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Σε ευχαριστώ πάντως και ευχαριστούμε και εμείς τα Παραπολιτικά που το αναγνωρίζεις αυτό. Κοίταξε, εδώ στα Παραπολιτικά είπαμε ποια είναι η πετυχημένη συνταγή. Δεν έχουμε κανέναν από πάνω από το κεφάλι μας με καμία ντούκα να μας λέει μην πεις αυτό, μην πεις εκείνο, μην πεις τ' άλλο. Μεγάλη υπόθεση, φίλε. Μεγάλη.

παραπολιτικά που το αναγνωρίζεις αυτό. Κοίταξε, εδώ στα παραπολιτικά είπαμε ποια είναι η πετυχημένη συνταγή. Δεν έχουμε κανέναν από πάνω από το κεφάλι μας με καμία ντούκα να μας λέει μην πεις αυτό, μην πεις εκείνο, μην πεις τ' άλλο. Μεγάλη υπόθεση, φίλε. Μεγάλη.

0: Ακούτε Ionion FM. Diamonds are forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
1: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
0: Ακούτε Ionion FM.

Λοιπόν, Βασίλης, ταξί, έχω και το επώνυμο. Λέει καλημέρα, 185 ευρώ εύκα με Τσίπρα, 265 με Μητσοτάκη, περισσότερη εφορία, τεκμαρτό, γιώτα χύπλων στην Αθήνα, κάνουμε μεταφορικό έργο, ακριβότερη ζωή, λέει, με το Μητσοτάκη, εγώ, λέει, θα ψηφίσω Τσίπρα, θα δαγκωτώ. Κάτσε να κατέβει πρώτα, βιάζεσαι. Θα κατέβει, θα κατέβει. Καλημέρα στην Αναστασία Μπούκουρα, στη φαρμακοποιό της καρδιάς μας. Χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες. Καλημέρα, λέει, τηλέμαχοι αγαπημένε. Γεια σου, Αναστασία μου. Ο Θήμιος, θα σου πω, λέει, κάτι για τις ωραίες. Από αναρχικό φουλ, λέει. Μόνο Μπακούνιν διαβάζω. Πραγματικά, λέει, το καλύτερο ραδιόφωνο στην Αθήνα. Αυτό το δίνω άνετα. Να σε καλά, ρε Θήμιο. Μπακούνιν, ούτε λίγο Μαρκούζε δεν διαβάζει. Δηλαδή, είσαι καθαρό έμος, Μάλιστα. Εντάξει. Μ' αρέσει και εμένα. Να σε καλά, αδερφέ. Να σε καλά. Σε ευχαριστούμε. Καλή δύναμη, ρε εσύ. Καλή δύναμη, ρε εσύ, Παντελή μου. Κοίταξε να δεις. Το πιο σημαντικό απ' όλα είναι να έχεις καλή διάθεση. Λέει ο Παντελής, σε ακούω κάποιες φορές, λέει, που αναφέρεσαι σε αυτούς που μιλάνε άσχημα, που βρίζουν, που. Ναι, εντάξει. Ξέρεις, κάπου λες τώρα για ποιο λόγο, ας πούμε, να το δέχομαι αυτό. Αλλά από την άλλη λες, εντάξει, κάποιο πρόβλημα έχει ο άνθρωπος, μπορεί, ξέρω εγώ, να τον έχει στεναχωρήσει πεθερά του, παραδείγματος χάρη, και να προσπαθεί να τα βγάλει το άκτη του. Τι να σου πω. Άγνωστες οι βουλές του κόσμου. Κάποιοι έχουν δίκαια νεύρα, άλλοι δεν έχουν δίκαια νεύρα. Τώρα το θέμα της πεθεράς, είναι δίκαια νεύρα, Λοιπόν, πρόσεξε τι έχει γίνει τώρα. Έχει φτάσει στην Τενερίφη αυτό το κρουαζιερόπλοιο με τον Χανταϊό. Έχει στηθεί, λέει, μια άνευ προηγουμένου επιχείρηση για την υποδοχή του πλοίου στο λιμάνι της Γραναδίγια. Περισσότερα 100 άτομα θα μεταφερθούν στην ξηρά για να μεταβούν μετά να τους επαναπατρίσουν τους ανθρώπους αυτούς. Μόλις στάσει, λοιπόν, στο λιμάνι και εξασφαλιστεί η συνεχιζόμενη απομόνωση, γιατί θα το σφραγίσουμε με έναν τρόπο το πλοίο, οι επιβάτες και το πλήρωμα θα υποβληθούν σε τεστ από τις ισπανικές υγειονομικές αρχές, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι παραμένουν ασυμπτωματικοί. Στη συνέχεια θα μεταφερθούν στην ξηρά με μικρά σκάφη και μετά με ειδικά διαμορφωμένα λεωφορεία. Θα έχουν σφραγισμένους χώρους αυτά τα λεωφορεία. Θα μεταφερθούν οι επιβάτες στο κύριο αεροδρόμιο του Ισπανικού νησιού, που απέχει περίπου 10 λεπτά από το λιμάνι. Θα τους βάλουν σε αεροπλάνο ειδικό με προορισμό τις χώρες τους. Οι πρώτοι θα πάνε οι Ισπανοί, οι οποίοι, βέβαια, ξέρεις, θα τους έχουν και αυτούς σε μια καραντίνα, και θα ακολουθήσουν οι υπήκοοι άλλων μονάδων, άλλων χωρών, σε ομάδες. Μάλιστα. 30 μέλη του πληρώματος θα παραμένουν στο πλοίο και θα πάνε στην Ολλανδία, και εκεί θα έρθει δική ομάδα που θα προχωρήσει στην απολίμανση του πλοίου για να χρησιμοποιηθεί και μετά. Ως άνευ προηγουμένου είναι αυτή η επιχείρηση, δεν έχει ξαναγίνει, και θα λάβουν μέρος 358 άτομα στην ομάδα εκένωσης, 325 αξιωματικοί της πολιτοφυλακής και 33 αστυνομικοί, οι οποίοι θα εκτελούν εργασίες ασφαλείας σε συνεργασία με τις υποδομές υγείας οι οποίες διευθύνουν την επιχείρηση. Στην επιχείρηση τη συγκεκριμένη συμμετέχουν ακόμη 23 χώρες. 23 χώρες. Ναι, είναι οι χώρες από τις οποίες προέρχονται οι συγκεκριμένοι. Δεν ξέρω τώρα αν είναι και δική μας μέσα χώρα, γιατί έχουμε και εμείς έναν Έλληνα, έναν 70χρονο από ό,τι γνωρίζω, ο οποίος και αυτός θα πρέπει να επαναπατριστεί. Προφανώς με τον ίδιο τρόπο. Μάλιστα. Ωραία μελωδικά πάμε και συνεχίζουμε. Λοιπόν, ετοιμάζομαι, λέει, να κάνω τη βόλτα μου, Τάσος. Πες μας, λέει, ποιοι δρόμοι θα κλείσουν. Ρε Τάσο, πώς να σου πω όλους αυτούς τους δρόμους που κλείνουν. Αδερφέ, είναι 2,5 σελίδες. 2,5 σελίδες. Λοιπόν, Δήμος Αθηναίων, Διάκου, Αμαλίας, Ακαδημίας,
Καλλιρόης, Βουλιαγμένης, Αρδιτού, δηλαδή χαμός, Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Κωνσταντίνου, Βασιλής Σόλγας, Συγκρού, Πανεπιστημίου, Πατησίων, Ομονίας, Χαλκοκονδύλη, Συντάγματος Πλατεία, Γεωργίου Πρώτου, Όθων. Είναι πάρα πολλοί δρόμοι. Η Αθήνα σήμερα είναι κλειστή, παιδιά. Κλειστό νάστη, τελείως. Δηλαδή, αυτή είναι η εικόνα. Επίσης, περιοχές του Δήμου Πειραιά, έτσι, και εκεί θα είναι κλειστές κάποιοι δρόμοι. Πειραιά, Μοσχάτου και Ταύρου. Εδώ είναι πιο εύκολα τα πράγματα να σας πω. Ακτή Μουτσοπούλου μεταξύ Λαμπράκη στο Ρολόι και από Παπαναστασίου και στα δύο ρεύματα. Παπαναστασίου μεταξύ των οδών Μουτσοπούλου και Τζαβέλα. Ποσειδώνος στο τμήμα μεταξύ των οδών Τζαβέλα και Αιγαίος ρεύμα προς Λιφάδα και περιοχή Δήμων Καλυθέας, Παλαιού Φαλήρου και Αλίμου. Και εκεί κλειστοί δρόμοι. Το καλύτερο που έχετε να κάνετε, αν θέλετε να μετακινηθείτε σήμερα, μπείτε στα παραπολιτικά.gr και δείτε ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί. Είναι δεκάδες. Σας το λέω, μην είναι και εκατοντάδες. Εντάξει.

Πρόσεξε τώρα τι μου λέει ο φίλος ο Διονύσης. Και είναι ένα θέμα τώρα, πώς σου ήρθε βέβαια Κυριακή πρωί να το φαίνεται κάτι έχεις διαβάσει. Μου λέει ρε φίλε μου λέει, έχω αρχίσει και φοβάμαι την τεχνολογία και όλα αυτά που γίνονται. Γιατί όσο μπαίνουμε πιο βαθιά στην τεχνολογία, και είναι αλήθεια αυτό που λέει, τόσο πιο εύκολα θα μπορούν να μας ελέγχουν, να μας παρακολουθούν. Κοιτάξτε, προσωπικά δεν έχω κανένα θέμα στο να παρακολουθούν μέχρι ένα σημείο. Και εννοώ μέχρι ένα σημείο πιο για λόγους που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια. Δηλαδή δεν έχω ζήτημα με τις κάμερες που είναι στους δρόμους και καταγράφουν τα διάφορα. Δεν έχω. Όμως όταν είμαι μέσα στο αυτοκίνητό μου, το έξυπνο πανέξυπνο πλέον αυτοκίνητό μου, το οποίο μπορεί να καταλάβει αν εγώ ας πούμε είμαι κακοδιάθετος μέσα από τις κάμερες, μπορεί να παρακολουθεί τη συνομιλία μου με το, όχι μέσω κινητού μόνο, μέσω, δηλαδή με τον διπλανό μου, τι λέω στη γυναίκα μου, τι λέω στα παιδιά μου, τι λέω σε όποιον θέλω ρε παιδί μου να έχω μέσα στο αυτοκίνητο. Όταν το ίδιο το αυτοκίνητο μπορεί να ελεγχθεί έτσι, από, με τηλεχειρισμό ακόμα, γιατί και αυτό θα το δούμε, υπάρχει ήδη δηλαδή, όλα αυτά είναι κάπως τρομακτικά θα έλεγα, και σε αφήνουν πλέον έρμεο στην τεχνολογία. Από την άλλη πλευρά δεν δαιμονοποιούμε την τεχνολογία. Η τεχνολογία, και έτσι πρέπει, ο άνθρωπος είναι ένα όν το οποίο προοδεύει μέσα από τα επιτεύγματά του, μέσα από την επιστήμη. Η επιστήμη είναι αυτή που μας δίνει καλυτέρευση των συνδικών ζωής, μας δίνει δυνατότητες να προχωρήσουμε παραπάνω. Το θέμα είναι όμως ότι υπάρχουν πάντα οι κακόβουλοι, και οι κακόβουλοι έχουν πλέον πολλά όπλα στα χέρια τους για να μπορούν να μας ελέγξουν. Εμείς από την άλλη πλευρά πρέπει να έχουμε την άμυνά μας. Ποια είναι η άμυνά μας? Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι εκλέγουμε, οι άνθρωποι οι οποίοι πρέπει και αυτοί να πορευτούν με βάση τις κατευθύνσεις που εμείς τους δίνουμε. Και ποιες είναι αυτές οι κατευθύνσεις? Οι κατευθύνσεις είναι ναι στην τεχνολογία, ναι στην επιστήμη, ναι σε όλα αυτά που, τα επιτεύγματα τα οποία θέλουμε να είναι ολοένα και περισσότερα για να καλυτερεύουν τη ζωή μας. Όμως θα πρέπει να είναι και αυτοί που βάζουν τις δικλείδες ασφαλείας, που βάζουν τα φίλτρα αυτά, τα οποία θα μας εξασφαλίσουν ότι αύριο η τεχνητή νοημοσύνη δεν θα βγει, πώς το λέγανε στις Παναγιώτη το φορέα εκείνον που στο Terminator, δεν θυμάσαι, ναι, δεν θα, SkyMex, δεν θα γίνει SkyMex ας πούμε κάποια στιγμή και θα βγουν οι μηχανές και θα μας καθυποτάξουν και θα μας εξανδραποδίσουν. Έτσι μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Βέβαια, πιο πιθανό είναι να μας εξανδραποδίσουν άλλοι άνθρωποι παρά η τεχνητή νοημοσύνη, αλλά τέλος πάντων. Ναι. Ωστόσο, όλα αυτά τα ζητήματα με την τεχνολογία έτσι όπως καλπάζει, τίθενται. Και η ηθική επαναπροσδιορίζεται και εμείς θα πρέπει να στρέψουμε τους πολιτικούς στο να ασχοληθούν πιο επιστημαμένα με το αντικείμενο, και οι φόβοι υπάρχουν, αλλά δεν μπορούμε να ζούμε με το φόβο, πρέπει να ζούμε με τη δράση. Έτσι δεν είναι? Ο Αναστάσης Κάπα έχει κάνει σωστή εδώ τοποθέτηση. Θα συμφωνήσω και εγώ. Χρόνια πολλά λέει και στη μητέρα Φύση που μας φιλοξενεί εδώ και χιλιάδες χρόνια στο σπίτι της, και ας το έχουμε κάνει λέει όπως το έχουμε κάνει. Ακόμα μας ανέχεται. Έχεις απόλυτο δίκιο Αναστάση. Η αλήθεια είναι ότι το βιάζουμε τη φύση συνεχώς και με παντιοτρόπος. Είμαστε ένα είδος το οποίο πραγματικά ζούμε παραστικά εναντί της φύσης, και ξέρεις ποιο είναι το πιο φοβερό πλέον? Ότι εμείς οι άνθρωποι δεν ζούμε μόνο παρασιτικά εναντί της φύσης και των υπολείπων των υπολείπων ειδών που φιλοξενούνται σε αυτό το πλανήτη, αλλά ζούμε σε βάρος και των επόμενων γενεών. Εμείς οι ίδιοι είναι αυτοί που καταναλώνουμε πόρους ολοένα και περισσότερους, υποθηκεύοντας ουσιαστικά το μέλλον των απογόνων μας. Εκεί έχουμε φτάσει. Και πέραν από τα υπόλοιπα, αυτά τα περιθεωριών συνωμοσίας, το αν υπάρχει ή δεν υπάρχει κλιματική αλλαγή που υπάρχει, αν υπάρχει ή δεν υπάρχει κλιματική κρίση που υπάρχει, πέραν αυτών των θεωριών συνωμοσίας, αν το δεις καθαρά δηλαδή με τη λογική σου, θα καταλάβεις ότι όντως αυτό κάνουμε, ότι βιάζουμε τη φύση συνεχώς. Το θέμα είναι, βοηθάμε τη φύση με έναν τρόπο? Βοηθάμε τους εαυτούς μας, βοηθάμε το είδος μας, βοηθάμε πολλές φορές και τα ζώα ακόμη τα υπόλοιπα να παραμείνουν εν ζωή και να μην εκλείψουν ήδη.
αλλά τη φύση αυτή καθ' αυτή δύσκολα τη βοηθάμε. Και με μία αναδάσωση δεν σώζεται το θέμα, έτσι. Χρειάζονται να γίνουν πολλά περισσότερα. Δεν νομίζω ότι, πέραν από τις θεωρίες συνωμοσίας και όλα αυτά, το να μην θέλεις να καταστρέψεις τη φύση και να ζεις με τους φυσικούς νόμους όσο γίνεται περισσότερο, νομίζω ότι είναι μια σωστή αντιμετώπιση της κατάστασης, βγαίνοντας έξω από τις θεωρίες συνωμοσίας, σου λέω. Γιατί κάποιοι θα πούνε, όχι, όλο αυτό γίνεται γιατί, για να δοθούν οι δυνατότητες, περισσότερες δυνατότητες σε αυτούς που νέμονται τους φυσικούς σπόρους του πλανήτη, να πάρουν ακόμα περισσότερα. Θα μπορούσε να συμβαίνει μέχρι ένα σημείο αυτό που λέμε, που αναφέρεται. Ωστόσο, το ζητούμενο είναι να μπορούμε και εμείς να προστατεύουμε τη φύση, να τη βοηθάμε, γιατί στο κάτω-κάτω είναι το σπίτι μας και όντως εμείς τη βιάζουμε. Συμφωνώ λοιπόν απόλυτα, Αναστάση μου, με αυτό που λες. Αναστάσεις Κάπα στο μήνυμα. Ευχαριστώ. Εν τω μεταξύ, έχουν βγει τώρα και η τεχνητή νοημοσύνη. Έχει βγει ο Στέλιος ο Πέτσας, ο πρώην υπουργός. Και κάνει ανακοίνωση, παιδιά. Λέει, διαψεύδει ότι πήγε στους Μετάλλικα με την Σοφία Βούλτεψη. Έχει κάνει ανακοίνωση. Αναφέρει λοιπόν ότι η φωτογραφία που δημοσιεύτηκε και τον δείχνει μαζί με τη Σοφία Βούλτεψη να αφορούν μπλούζα του θρηλυκού συγκροτήματος είναι επεξεργασμένη. Είναι fake news. Έχει κάνει ανάρτηση ο Στέλιος Πέτσας. Δυστυχώς δεν ήμασταν μαζί σας απόψε στο ΑΚΑ, όπως έγραψαν ελληνικά μέσα. Η φωτό είναι προφανώς επεξεργασμένη και όσοι τα αναπαράγουν διακινούν ψευδή είδηση. Pulling your strings, justice is done, αναφέρει ο κύριος Πέτσας.

Εντάξει, αυτό με την τεχνητή νοημοσύνη, παιδιά, είναι απίστευτο. Δηλαδή, μπορεί να σε εμφανίσει όπως θέλεις. Σε κάποια χρόνια, δε, έχω την εντύπωση ότι θα είναι εξαιρετικά δύσκολο, αν όχι ακατόρθωτο, να καταλάβεις αν είναι fake ή αληθινή η εικόνα. Είμαι σίγουρος ότι θα υπάρξουν κάποια αντίμετρα. Δηλαδή, ήδη στο θέμα που έχει να κάνει με την εκπόνηση εργασιών στο πανεπιστήμιο από την τεχνητή νοημοσύνη, τα πανεπιστήμια και οι ειδικοί έχουν ψάξει και έχουν βρει κάποιους τρόπους οι οποίοι ανακαλύπτουν αν μια εργασία στο πανεπιστήμιο είναι γραμμένη από την τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή, αυτό που θέλω να πω είναι ότι μαζί με την τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσονται και τα αντίμετρα με στόχο να ανακαλύπτονται τα fake. Όσον αφορά δε τα fake news, έχετε δει, ας πούμε, το Μητσοτάκι να μου λέγει τώρα Παναγιώτης, ήταν μπλούζα λέει μετάλλικα και το δίπλα είχε, κρατούσε τη ζυγαριά της δικαιοσύνης. Ναι, τον Άδωνη Γεωργιάδη, αγαπημένη είναι η συγκεκριμένη τεχνητή νοημοσύνη. Και τον Αλέξη Τσίπρα έχω δει. Και τον Ανδρουλάκη έχω δει. Και τον Παναγιώτο Χάλαρη έχω δει. Έτσι, τον έχω φτιάξει εγώ. Λοιπόν, και τον εαυτό μου έχω φτιάξει. Να, μέσα σε αεροπλάνο, fake βέβαια, έτσι. Και είναι τόσο πολλά πλέον αυτά που τα τεχνολογικά όπλα, τα τεχνολογικά επιτεύγματα και το τι μπορεί να χρησιμοποιήσεις εσύ ως εργαλείο που ό,τι και να δεις δεν σου κάνει καμία εντύπωση. Απλά το όριο είναι η φαντασία που μπορεί να έχει κάποιος πλέον να δημιουργήσει μέσω της τεχνητής νοημοσύνης ό,τι μπορεί να φανταστεί. Η φαντασία είναι τελικά το όριο και το σύνορο, έχω την εντύπωση. Πάμε διάλειμμα, Παναγιώτη. Ναι, άντε, πάμε να κάνουμε διάλειμμα. Ήδη εγώ βλέπω την Τζούλη Τσίγκα είναι ήδη μέσα και ετοιμάζεται, κυρίες και κύριοι, ετοιμάζεται, προπονείται, προθερμαίνεται για να κάνει είσοδο μετά, να ξεκινήσει τη δίωρη εκπομπή της.

0: τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα. Ισέκη. Μιτσουμπίση. Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
1: Το ελαιόλαδο σου έχει αξία. Και στην Bioilis Βασιλόπουλο Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27 680.
2: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986 81 55 23 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο. Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr. Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ στο freegr.gr.
3: Όλες οι ειδήσεις.
2: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
4: Στο freegr.gr.
5: Η πύλη της τεχνολογίας.
6: Το hotspot του ίντερνετ.
7: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

0: Όπως Ζαν Μισελ Ζάρε, φίλε. Τι μορφή, τεράστια μορφή. Ο οποίος έρχεται στην Αθήνα, από ό,τι ξέρω, στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. 2 Ιουνίου είναι. 22 Ιουνίου. Και επειδή ακριβώς θα γίνει συναυλία στις 22 Ιουνίου στο Θέατρο Νιάρχος, οι τιμές θα είναι 40-50% χαμηλότερες σε σχέση με την κανονική τιμή του εισιτήριου. Δηλαδή, κάνα 50 από ό,τι καταλαβαίνω θα είναι το εισιτήριο. Οπότε, εντάξει, τώρα το να απολαύσεις αυτή την τεράστια μορφή της ηλεκτρονικής μουσικής, έναν από τους πατριάρχες θα έλεγα, νομίζω ότι πραγματικά είναι μια μεγάλη ευκαιρία. Αυτό, εκεί θα πάμε. Σίγουρα. Λοιπόν, ο Ζαν Μισελ Ζαρ του αθλητικού ρεπορτάζ, Αλέξανδρος Χριστάκος είναι μαζί μας, κυρίες και κύριοι, για να δούμε τα αθλητικά μελούμενα. Γεια σου, Αλέξανδρε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, τηλέμαχε, καλημέρα και στους ακροατές. Τι να πούμε, να αναφερθούμε για την ΑΕΚ, να ξεκινήσουμε μπασκετικά.
0: Τι κράρε, Αλέξανδρε, δηλαδή τώρα να είσαι 20 πρώτους μπροστά και μετά, πώς, αυτοκτονία, ιδανικός αυτόχειρας.
1: Πραγματικά, αυτό ήθελα να πω και εγώ, τηλέμαχε. Η ΑΕΚ ιτήθηκε 92-86 την παράταση από την Ρήτα σε ένα παιχνίδι όπου είχε φτάσει υπέρ τις διαφορές μέχρι και 20 πόντων. Τα χάλασε όλα στην τέταρτη περίοδο, δέχθηκε 35 πόντους από την Ρήτα σε μια περίοδο που μπήκε και ενώ ήταν μπροστά στο σκορ με 63-45, κατάφερε λοιπόν να δεχθεί 35 πόντους, να πάει το παιχνίδι στην παράταση εκεί να καταρρεύσει. Η Ρήτας έκανε ένα επιμέρους 47-23 υπέρ της στην τέταρτη περίοδο και την παράταση και η ίδια, ας πούμε, δεν το κατάλαβε, δηλαδή πώς έγινε όλο αυτό, περιττό να πω ότι όλοι είναι περίληπτοι στην ΑΕΚ, ο Τράγκαν στάκονταν. Εντάξει, οφείλουν να σηκώσουν βέβαια το κεφάλι ψηλά, δεν έχει τελειώσει ακόμα, αλλά ήταν μια τεράστια ευκαιρία για να πάρει το τέταρτο ευρωπαϊκό της τρόπερο η ΑΕΚ, και να θυμίσω ότι είναι ο δεύτερος χαμένος τελικός ευρωπαϊκός για ελληνική ομάδα στο μπάσκετ, καθώς και ο ΠΑΟΚ είχε βρεθεί στον τελικό του Europe Cup, αλλά δεν τα κατάφερε κόντρα στην Bilbao. Όμως έχουμε ελπίδες για ένα ακόμα ευρωπαϊκό τελικό, έτσι, και αναφέρομαι φυσικά στην EuroLeague, όπου ο Ολυμπιακός έχει πάρει ήδη την πρόκριση για το Final Four της Αθήνας. Και περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός κοντά στη Βαλένθια, ο οποίος θα δώσει το πέμπτο του παιχνίδι.
0: Εγώ θέλω Παναθηναϊκό να προκριθεί και να παίξουμε τελικό ναι, με τον Παναθηναϊκό Ολυμπιακός. Γιατί το θέλω, Αλέξανδρε, ναι, πέραν του ότι θα το πάρει μια ελληνική ομάδα ούτως ή άλλως. Από την άλλη, το θέλω γιατί έχουμε 11-0 με τον Παναθηναϊκό εμείς οι Ολυμπιακοί. Έτσι, στο
1: ναι, ναι. Η αλήθεια είναι αυτή, έχει ένα 11-0 Ολυμπιακός στη γύρω και στον Παναθηναϊκό. Ναι, και όλοι θα το θέλανε αυτό, να το δούμε ένα ελληνικό τελικό του Final Four, μπορεί να γίνει και στο Telecom Center έτσι εδώ στην Αθήνα, οπότε θα είναι ιδανικό όλο αυτό, ναι, έτσι ακριβώς όπως το λες. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει μια αυτοπεποίθηση παραπάνω από τις υπόλοιπες ομάδες
0: και σταθερότητα,
1: έτσι όπως τον έχω δει, ναι, ναι, ναι, και πάρα πολλούς πρωταγωνιστές και μπορεί να πει ότι αν δεν βγει ο ένας, θα βγει κάποιος άλλος να παίξει. Θα το δούμε, αυτό το παρακολουθούμε και θα μιλήσουμε και αυτό στην πορεία. Να πάμε λοιπόν και στα ποδοσφαιρικά μας τηλέμαχη, όπου έχουμε σήμερα την Super League και τα play-off, τέταρτη αγωνιστική, τα play-off του τίτλου, δύο άκρως κομβικά παιχνίδια που μπορεί και να τελειώσει τώρα, μπορεί και να μην τελειώσει τώρα αναφορικά με το τίτλο σήμερα. Στις 7.30 ώρα θα ξεκινήσουν και τα δύο παιχνίδια και έχουμε το ΑΕΚ Παναθηναϊκός και το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Η ΑΕΚ λοιπόν είναι πρώτη βαθμολογία με 67 βαθμούς. Είναι στο συν 6 από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό, οι οποίοι έχουν 61 βαθμούς. Ο Παναθηναϊκός έχει κλείσει τη σεζόν στην τέταρτη θέση, έχει 51 βαθμούς, θα παίξει στο Conference League. Καταλαβαίνεις λοιπόν πόσο σημαντικά είναι τα σημερινά παιχνίδια. Ο Ολυμπιακός θέλει την νίκη για να κερδίσει και πρώτη φορά φέτος τον ΠΑΟΚ, που δεν τα έχει καταφέρει στις υπόλοιπες τρεις αναμετρήσεις, να πάρει προβάδισμα εκείνος για τη δεύτερη θέση. Και τώρα στην ισοβαθμία, λέμε, και ο Ολυμπιακός στη δεύτερη θέση δεν την έχει, αλλά και να παραμείνει στον κόλπο με τις όποιες ελπίδες που έχουν απομείνει για το πρωτάθλημα. Η ΑΕΚ από τη δική της πλευρά, αν διατηρήσει αυτό το συνέκτημα έξω ένα από το Ολυμπιακό ή ΠΑΟΚ, θα τη μένουν δύο αγωνιστικές για το φινάλε. Καταλαβαίνεις ότι θα είναι στο δικό της χέρι ο τίτλος, όπως και είναι δηλαδή, παραμένει. Είναι μεγάλη διαφορά που υπάρχει, αλλά πρέπει να νικήσει απόψε τον Παναθηναϊκό. Να θυμίσω ότι εχθές είχαν πάει χιλιάδες φίλοι της ΑΕΚ σε ανοιχτή προπόνηση στο γήπεδο της Νέα Φιλαδέλφια. Το έχει κάνει και την προηγούμενη αγωνιστική. Βέβαια δεν κατάφερε να νικήσει τον Παναθηναϊκό στην Λεωφόρο. Θα προσπαθήσει να το κάνει τώρα και ο Παναθηναϊκός εξελίσσεται σε έναν ρυθμιστή, θα έλεγα, βέβαια, του πρωταθλήματος. Να πάμε και στα, να κλείσουμε και στα, για τα play-off για τις θέσεις 5-8, έτσι, τέταρτη αγωνιστική και σε αυτά. Για το γόητρο μόνο παίζουν οι ομάδες, αφού ο Όφη έχει πάρει το κύπελο και πάρει ευρωπαϊκό εισιτήριο. Στις 5 θα ξεκινήσουν και τα δύο παιχνίδια. Έχουμε το Άρης Όφη και το Βόλος Λεβαδιακός. Οι δύο ή τέσσερις ομάδες αυτές παίζουν για να δουν και το ρόστερ τους και το σχεδιασμό που θα κάνουν την επόμενη χρονιά και να δώσουν ευκαιρίες και σε παίχτες που δεν είχαν μεγάλο χρόνο συμμετοχής. Έχει τη σημασία του και αυτό για το πώς θα εξελιχθεί η επόμενη χρονιά τους και τι αποφάσεις θα πάρουν για τη συνέχεια.
0: Μάλιστα. Αλέξανδρος Χριστάκος, κυρίες και κύριοι, στο αθλητικό ρεπορτάζ. Πλήρως όπως πάντα. Ευχαριστούμε, Αλέξανδρε. Ευχαριστούμε.

0: τον πρόσεξε τώρα, γιατί εδώ για τον Ζαν Μισελ Ζαρ το έψωξε ο Παναγιώτης. Λέει, κατέχει το ρεκόρ προσέλευσης κόσμου σε συναυλία. 3,5 εκατομμύρια θεατές. Στη Μόσχα, Μόσχα ή Ρωσία? Μόσχα, στη Μόσχα, παιδιά. Πότε?
1: 6 Σεπτεμβρίου του 97,
0: παιδιά. 3,5 εκατομμύρια. Ζαν Μισελ Ζαρ. Το τερμάτισε, δηλαδή. Από τότε δεν υπάρχει πιο μεγάλο. 3,5 εκατομμύρια κόσμο, παιδιά. Δηλαδή.
1: Αθήνα, όλοι,
0: ναι, μια Αθήνα. Μια Αθήνα. Έτσι. Να μην σου πω ένα έθνος ολόκληρο. Μάλιστα. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώνουμε τη σημερινή ραδιοφωνική μας επαφή, την πρωινή τουλάχιστον. Να ευχαριστήσω όλους και όλες εσάς. Και το Θήμιο εδώ μου έχει στείλει ένα πολύ ωραίο. Μπράβο, ρε Θήμιο, ωραίο αυτό που μου στείλες. Δεν το ξέρα. Να ευχαριστήσω όλους και όλες εσάς που ήσασταν μαζί μας. Ελπίζω να μην είναι τραγική η μέρα σας, να είναι το αντίθετο. Τα ξορκίζουμε το κακό, γιατί το Tragedy ήταν το τραγούδι που ακούγαμε πριν από τους Bee Gees. Αλληλούια βάζω πάει. Ότι είδατε, για να έχουμε άλλη διάθεση, παιδιά. Να είναι όλα καλά για εσάς τις επόμενες ώρες και όλη την εβδομάδα. Να είναι πολύ πολύ όμορφες στιγμές που θα ζήσετε. Πολύ περισσότερες οι καλές στιγμές από τις άσχημες. Ευχαριστώ και το πλήρωμα της πρωινής πτήσης στον Μέγα Μάγιστρο των Αητών Ηχοληπτών, Παναγιώτη Χάλαρη, Deus Vult. Τη Διονυσία Μίτσια που ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο. Το Prince του Βου, Θανάση Βούτσινο, διάλεξε τα τραγούδια. Την ύφη του Εβοϊκού, τη Γοργόνα του Ευρύ, που Κατερίνα Πλατή. Στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής. Επίσης, επειδή σας αγαπάμε πολύ, πάντα θα σας αγαπάμε, θα σας λέμε τη μόνη προτροπή μας, γιατί αυτό θεωρούμε ότι πρέπει να κάνουμε πάντα. Σε όλη τη δυσκολία υπάρχει να έχουμε ψηλά το κεφάλι, αδέρφια, για να τα καταφέρνουμε. Από τον πιλότο σας, τηλέμαχο Σαντορινέο, ευχές για καλημέρα, καλή εβδομάδα, με ψηλά το κεφάλι. Καλημέρα.

0: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
2: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
3: Ακούτε

πολύ πολύ καλημέρα σας, δύο λεπτάκια μετά τις 9, εδώ Κυριακή 10 του Μάη, σε αυτή την ταπεινή μας καθημερινότητα. Ο ουρανός είναι καθαρός, πρέπει να σας πω σήμερα, έτσι, παραδόξως, από χθες το απόγευμα ξαστέρωσε κάπως. Η αφρικανική σκόνη λέει θα επιστρέψει και στην Κρήτη και στην Αττική και σε 4-5 άλλες περιοχές. Τώρα πότε θα επιστρέψει, απόψε, αύριο θα δούμε. Αλλά από Τρίτη, Τετάρτη θα αποχωρήσει, δεν ξέρουμε για πόσο, έτσι. Και το θερμόμετρο από αύριο θα πάρει την ανηφόρα και θα φτάσει τους 30, 32, 33 βαθμούς. Αλλά από την Τετάρτη που θα φύγει και η αφρικανική σκόνη θα φυσήξει ένα βοριαδάκι και θα πέσουμε σε πιο φυσιολογικές, έτσι, θερμοκρασίες. Σήμερα μέχρι 27-28 θα το πάμε εδώ στην Αθήνα με νεφώσεις που κατά διαστήματα θα πυκνώνουν. Τώρα έχει έναν ωραίο ήλιο έξω και ένα καθαρό καιρό, πρέπει να σας πω. Τι έχουμε σήμερα, Κυριακή 10 του Μάη. Το νου σας, αν έχετε σκοπό να πάρετε αυτοκίνητο για να κινηθείτε ή και μέσα μεταφοράς για να κινηθείτε ή από τον Πειραιά προς το κέντρο ή γενικά προς το κέντρο, δύσκολα θα είναι τα πράγματα μέχρι το μεσημέρι, γιατί ο Δήμος Αθηναίων υποδέχεται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά το μεγάλο τερματισμό του ΔΕΗ Tour of Hellas 2026 στην πλατεία Συντάγματος, και μέχρι να φτάσουν στην πλατεία Συντάγματος όλοι θα υπάρξουν αποκλεισμοί σε πολλούς δρόμους από τον Πειραιά μέχρι και την Αθήνα, γιατί αυτό είναι το πέμπτο ετάπ, το τελευταίο του γύρου της Ελλάδας με ποδήλατο. Είναι από τον Πειραιά μέχρι την Αθήνα. Ξεκίνησαν στις 6 Μαΐου από τα Γιάννενα οι ποδηλάτες και φτάνουν σήμερα εδώ σταδιακά. Οπότε μπείτε να δείτε πού μπορείτε να κινηθείτε και πού όχι, γιατί είναι πολλοί οι δρόμοι στους οποίους θα υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Να καταλάβετε, οι ποδηλάτες θα μπουν από τη Συγκρού και θα πάνε μέσω Αμαλία, Σύνταγμα, Πανεπιστημίου, Πατησίων, Χαλκοκονδύλη, Ακαδημίας Βασιλής Σοφίας, Βασιλείου Κωνσταντίνου, Αρδιτού. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα είναι πολλοί οι αποκλεισμένοι δρόμοι. Θα γίνει ο τερματισμός στις 2 στην πλατεία Συντάγματος. Μετά θα έχει την απονομή των μεταλλίων, μετά έχει και συναυλίες και διάφορες παράλληλες δράσεις, μία από τις οποίες είναι η ποδηλατοβόλτα. Δηλαδή, όσοι θέλετε, μπορείτε τώρα από τις 9.30 έως τις 11 να δηλώσετε συμμετοχή, να πάτε να κάνετε εγγραφή δηλαδή στην πλατεία Συντάγματος με το ποδηλατάκι σας, και από εκεί θα ξεκινήσει η ποδηλατοβόλτα στις 12 για 6,5 χιλιόμετρα. Έτσι. Ο Παναγιώτης Χάλαρης ετοιμάζεται. Παναγιώτη, θα φύγεις τώρα, να ξέρω άμα είναι. Θα να ρυθμίσω και τον ήχο. Ναι, ναι, είναι καλοκαιρινό σήμερα με τον μπλουζάκι του, το μακό εδώ, ωραία, μια χαρά για το καλοκαίρι. Και θα μου βάλει μόνο τραγούδια, λέει, από εδώ και πέρα, οπότε δεν ξέρω τι θα προλάβω να πω, γιατί έχει φέρει το ποδήλατο και είναι έτοιμος να ξεκινήσει. Θα υπάρξουν αλλαγές και στα μέσα μαζικής μεταφοράς, οπότε καλύτερα είναι, αν μπορείτε, να επιλέξετε το μετρό που δεν θα επηρεαστεί. Λοιπόν, εμείς εδώ είμαστε στα Παραπολιτικά ως 90,1, εδώ είστε και εσείς σιγά σιγά, έτσι όπως φτιάχνετε τον πρωινό καφέ. Η εκπομπή μας είναι στιχομηθείες και θα την πάμε ως τις 11. Προς το παρόν τον ήχο ρυθμίζει ο Παναγιώτης Χάλαρης. Τώρα αν θα φύγει, θα πάει στον ποδηλατικό γύρο ή όχι, θα δούμε. Επιμέλεια παραγωγής πάντα η Όλγα Καλατζή. Ο Βασίλης Κρυμπάς έχει διαλέξει πάλι βέβαια κάθε μέρα μουσικές και τραγούδια. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211 10 80 880 απαντά σε εσάς η Διονυσία Μίτσια και μας μεταφέρει τα μηνύματά σας. Αν θέλετε, τα στέλνετε γραπτό στο mail μας radio@parapolitika.gr. Στο μικρόφωνο ως τις 11 η Τζούλη Τσίγκα.

Κάθε μέρα είναι σαν Κυριακή, λένε εδώ οι 10,000 Maniacs στη διασκευή του τραγουδιού των Cure, νομίζω, ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε εμείς αυτή την Κυριακή εδώ, πώς έχει η κατάσταση. Η κατάσταση, λοιπόν, παιδιά, έχει ως εξής. Σενάρια πρόωρων εκλογών έχουν ανοίξει πλέον για τα καλά. Πρόωρων εκλογών για το φθινόπωρο. Με φόντο τα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών. Μάλιστα, οι πληροφορίες θέλουν την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να ετοιμάζει και την τέταρτη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που αφορά την περίοδο από το 2021 ως το 2023. Οι πληροφορίες λένε ότι οι συνομιλίες έχουν καταγράψει βουλευτές και υπουργούς να επικοινωνούν με στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ ζητώντας παρεμβάσεις για ιδιώτες. Θα δούμε. Επίσης, το κόμμα Τσίπρα που δεν έχει ανακοινωθεί, αλλά θα ανακοινωθεί εντός του μήνα ή το αργότερο το Μάιο, απέκτησε ατύπως εκπρόσωπο. Θυμάστε που μας έλεγε την προηγούμενη Κυριακή εδώ η Αγγελική Σπανού για την Αντιγόνη Κουφονικολάκου. Δικαιώνεται η εξαιρετική συνάδελφος, η Αγγελική, διότι η κυρία Κουφονικολάκου ανέλαβε χθες να απαντήσει στον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη, ο οποίος είχε επιτεθεί στον Αλέξη Τσίπρα για την ανάρτησή του για την οικονομία και το τραπεζικό σύστημα. Άρα, κόμμα δεν έχουμε ακόμα, αλλά μάλλον εκπρόσωπο του κόμματος αποκτήσαμε. Και στο άλλο κόμμα, το υποίδρυση κόμμα, η Μαρία Καριστιανού ανακοίνωσε ότι αναλαμβάνει την ηγεσία του ανεξάρτητου κινήματος πολιτών, όπως γνωστοποιήθηκε μέσω ανακοίνωσης της Περιφερειακής Οργάνωσης Πολιτών Κρήτης. Αυτό ήταν λίγο περίεργη διαδρομή ανακοίνωσης, τέλος πάντων. Η Περιφερειακή Οργάνωση Πολιτών Κρήτης, λοιπόν, κάνει λόγο για μια προαποφασισμένη ενέργεια που επικυρώθηκε μέσω επίσημου καλέσματος. Τα υπόλοιπα τύχες Γιάννη, τύχα πάντα που λέγανε και οι παλιοί. Ακρίβεια, ακρίβεια, ακρίβεια παντού. Και πόλεμος κάτω από μια επίπλαστη κεχηρία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Και χθες οι Μετάλλικα έβαλαν φωτιά στο ΟΑΚΑ, έπαιξαν και ζορμπά και έπαιξαν και τρύπες. Το δε χωράς πουθενά. Μεγάλος Αγγελάκας. Κάθε μέρα είναι σαν Κυριακή, μακάρι, και πάμε σιγά σιγά για το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Ακούτε Ionian FM. Diamonds are forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
1: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
2: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
1: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
3: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
0: Συντροφιά σας κρατάει το Ionian FM.

Ένα μεγάλο φωτεινό καλοκαίρι υπόσχεται ο Μανώλης Φάμελος. Για να δούμε τι θα γίνει εδώ. Πάντως τα καλοκαίρι να το έχει βάλει ο Παναγιώτης μας. Ήταν και για το ποδήλατο, θα μου πεις, που ετοιμαζόταν σήμερα. Αλλά ναι, ετοιμάζεται έτσι. Αυτά είναι. Σίγουρα θα είναι προεκλογικό το καλοκαίρι, πάντως έτσι δείχνουν όλα. Οπότε πάμε και εμείς στο περίπτερο να δούμε τι λένε και για προώρες εκλογές και για όλα τα άλλα θέματα της επικαιρότητας οι κυριακάτικες εφημερίδες 17 λεπτάκια μετά τις 9. Εσείς εντωμεταξύ στείλτε μας τα μηνύματά σας, radio@parapolitica.gr. Εδώ τα περιμένουμε να τα διαβάσουμε, να τα σχολιάσουμε, να συμφωνήσουμε, να διαφωνήσουμε και να πούμε μια καλημέρα. Ξεκινάμε με την κυριακάτικη απογευματινή. 6 δρόμοι διαφυγής από τις κατασχέσεις. Οδηγός επιβίωσης για 600.000 φορολογούμενους που απειλούνται από την εφορία. Τον Ιούνιο ανοίγει πλατφόρμα για τη νέα ρύθμιση των 72 δόσεων. Πιο ελκυστικός ο εξοδικαστικός. Καλύπτει πλέον και μικρότερες οφειλές από 5.000 ευρώ και άνω. Άρση δέσμευσης τραπεζικού λογαριασμού εφόσον εξοφληθεί το 25% του ληξιπρόθεσμου υπολείπου και ρυθμιστεί το ποσό που απομένει. Ολοσχερής ή μερική αποπληρωμή των χρεών προς το δημόσιο μέσω πώλησης ακινήτου. Τι σίγουρα θα είναι προεκλογικό το καλοκαίρι, πάντως έτσι δείχνουν όλα. Οπότε πάμε και εμείς στο περίπτερο να δούμε τι λένε και για προώρες εκλογές και για όλα τα άλλα θέματα της επικαιρότητας οι κυριακάτικες εφημερίδες 17 λεπτάκια μετά τις 9. Εσείς εντωμεταξύ στείλτε μας τα μηνύματά σας, radio@parapolitica.gr. Εδώ τα περιμένουμε να τα διαβάσουμε, να τα σχολιάσουμε, να συμφωνήσουμε, να διαφωνήσουμε και να πούμε μια καλημέρα. Ξεκινάμε με την κυριακάτικη απογευματινή. 6 δρόμοι διαφυγής από τις κατασχέσεις. Οδηγός επιβίωσης για 600.000 φορολογούμενους που απειλούνται από την εφορία. Τον Ιούνιο ανοίγει πλατφόρμα για τη νέα ρύθμιση των 72 δόσεων. Πιο ελκυστικός ο εξοδικαστικός. Καλύπτει πλέον και μικρότερες οφειλές από 5.000 ευρώ και άνω. Άρση δέσμευσης τραπεζικού λογαριασμού εφόσον εξοφληθεί το 25% του ληξιπρόθεσμου υπολείπου και ρυθμιστεί το ποσό που απομένει. Ολοσχερής ή μερική αποπληρωμή των χρεών προς το δημόσιο μέσω πώλησης ακινήτου. Τι ισχύει για την παγιά.

φορολογούμενους που απειλούνται από την εφορία. Τον Ιούνιο ανοίγει πλατφόρμα για τη νέα ρύθμιση των 72 δόσεων. Πιο ελκυστικός ο εξοδικαστικός, καλύπτει πλέον και μικρότερες οφειλές από 5.000 ευρώ και άνω. Άρση δέσμευσης τραπεζικού λογαριασμού, εφόσον εξοφληθεί το 25% του ληξιπρόθεσμου υπολείπου και ρυθμιστεί το ποσό που απομένει. Ολοσχερής ή μερική αποπληρωμή των χρεών προς το δημόσιο μέσω πώλησης ακινήτου. Τι ισχύει για την πάγια ρύθμιση και τη δικλίδα του ακατάσχετου. Συνεχίζω με την απογευματινή. Νέα Δημοκρατία, στρατηγική ενότητας πριν από την αντεπίθεση. Οι ασκήσεις ισορροπίας και οι παρεμβάσεις Μητσοτάκη που αλλάζουν τα δεδομένα. Διπλωματία, σχέδιο για νέες ασπίδες από Αθήνα-Παρίσι, επένδυση σε συμμαχίες και διέξοδος για τα στενά. Έπειτα από 80 χρόνια αλλαγές κλειδιά σε διαθήκες και κληρονομιές, τι περιλαμβάνει το νέο πλαίσιο που ψηφίζεται εντός Μαΐου. Αλέξης Τσίπρας τρέχει γιατί βλέπει κάλπες στο φθινόπωρο. Έτσι γίνεται η Ελλάδα παγκόσμιος κινηματογραφικός προορισμός. Ο διευθύνων σύμβουλος του ΕΚΟΜΕΔ, Λεωνίδας Χριστόπουλος, μιλάει στην απογευματινή για τη διοργάνωση του European Film Awards και τα σχέδια για διεθνείς παραγωγές στη χώρα μας. Μέση Ανατολή, το σκληρό παζάρι του Ορμούς και ο ρόλος της Κίνας, ζυμώσεις και ανησυχία στο δρόμο προς την ειρήνη. Από την Daily Mail, Ρεπουμπλικανοί σε κρίση λόγω του πολέμου και η νέα συζήτηση για τη σχέση ΗΠΑ και Ισραήλ. Μια σχέση που σύμφωνα με δημοσιεύματα χθεσινό βραδινά έχει πολλά σύννεφα. Art and Life, η Μιμή Ντενίση στην απογευματινή. Ο καλλιτέχνης δεν πρέπει ποτέ να σταματά να ονειρεύεται. Και Champions League, ραντεβού φώτια στη Βασίλισσα του Δούναβη.

Είπαμε στο Βήμα, ζούμε σε πόλεμο χωρίς σύνορα. Το ντρόουν της Λευκάδας, οι ανησυχίες της Αθήνας, οι επαφές με το Κίεβο. Το μαύρο κουτί του Μάγκουρα V5, του ντρόουν δηλαδή, η ανάλυση του GPS για την πορεία του σκάφους, το σενάριο της ρήψης εν πλώ, ο στόχος σε κοντινή απόσταση. Ο Κωνσταντίνος Μενουδάκος εφόλης της ύλης για το Predator Gate. Οι υποκλοπές δεν έγιναν από ιδιώτες, λέει ο πρώην πρόεδρος της Αρχής Προσωπικών Δεδομένων και μιλάει για την έρευνά του και την απόφαση του Αρείου Πάγου. Εκλογικά σενάρια, τα στρατόπεδα, εραστές του φθινοπόρου και θειασότες της Άνοιξης, υπόθεση ΔΥΠΑ, προγράμματα 100 λεπτά διαφάνεια στα vouchers. Αποστολή, φράουλες και αίμα, τι δεν άλλαξε στη Μανολάδα. Υπερδόμηση, τρεις ζώνες, το νέο χωροταξικό για τον τουρισμό. Και από τη Wall Street Journal, προσδόκιμο υγείας, η εύκολη ζωή είναι αργός θάνατος.

Πάμε στην καθημερινή, στο ring για τη δεύτερη θέση. Αναμέτρηση σε δύο φάσεις, τα γκάλοπ και τα χαρτιά Πασόκ και Τσίπρα, στην κούρσα για τα ηνία της αντιπολίτευσης. Τα 25 πρόσωπα στη βιτρίνα του κόμματος Τσίπρα. Παρασκήνιο το μήνυμα και οι ατζέντες στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Έρχεται το συνέδριο 15 με 17 Μαΐου, είναι το επόμενο Παράσκευο Σαββατοκύριακο. Θρίλερ στη Λευκάδα, το θαλάσσιο ντρόουν, η κρυφή βάση και το ρωσικό κομβόι. Τι βλέπει η Αθήνα πίσω από τον γκρίζο τουρκικό νομοσχέδιο, ετοιμάζουν κλιμάκωση. Πώς φτάσαμε στα μαύρα γυροκομεία σε διαμερίσματα, κράχ στην Πρόνοια για τους ηλικιωμένους. Υγεία και ευεξία, γιατί πρέπει να μάθουμε πώς να αναπνέουμε, και στα παλιά μπαρμπέρικα, σαπούνι, ξηράφι και ψυχανάλυση.

εξάρθρωση του πολιτικού σκηνικού. Σκεπτικισμός και αμφιθυμία για τον αναμενόμενο γερμανικό επανεξοπλισμό. Σωκράτης Φάμελος, επικίνδυνη κυβέρνηση, καμιά συνένεση με το καθεστώς Μητσοτάκη. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία συντεταγμένα προς το στατή για μια προοδευτική διέξοδο. Εγκλωβισμένη στο ΜΑΗ ακρίβεια, το ρεύμα ακριβένει, πληρώνουν ακόμα περισσότερο όσοι δεν έχουν ΜΑΗ ΔΕΗ. 50 χρόνια Watergate και πτώσεις του Νίξον, γιορτάζουμε την επέτειο της ταινίας όλοι οι άνθρωποι του Προέδρου. Σε άλλα θέματα από την πολιτική επικαιρότητα, όπως την καταγράφει η Αυγή, αποχρώσεις ενδείξεις συνεργασίας Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ, τέλος Μαΐου το κόμμα Σαμαρά, αντίστροφη μέτρηση για τις ανακοινώσεις Τσίπρα. Μέσα μεταφοράς, αποτύχει ζούμε, η κακοποίηση της τετραήμερης εργασίας, Eurostat, πρωτοαθλητές στην εργασία και το Σαββατοκύριακο οι Έλληνες. Οδική σύνδεση Olth Παφέ, έργο σε αδιέξοδο, κόστος που μεγαλώνει. Το πρώτο θέμα, το σενάριο της 27ης Σεπτεμβρίου, στο μυαλό του Μητσοτάκη, εκλογική ετοιμότητα, το σπριντ του καλοκαιριού με ανακοινώσεις στη ΔΕΘ και ο μαραθώνιος μέχρι τέλους θητείας. Double score της Νέας Δημοκρατίας δείχνουν όλα τα γκάλο, που γράφει το πρώτο θέμα. Τουρισμός, η σεζόν θα έχει και last minute λόγω πολέμου. Αρχή για το ξέπλυμα, νέο κύκλωμα καρουζέλ ΦΠΑ με δίκτυο εταιριών, δεκάδες κατηγορούμενους και τζίρο 84,5 εκατομμύρια. Ο νόμος των Ρωμά από τη Γαστούνη στο Μενίδη, ο τρόμος κλείνει στόματα. Η κρυμμένη ή από το μια Ιωσούλα είναι στις θανατηφόρες επιδημίες. Πωλείται η μάκρη στις Εχινάδες, η τιμή λάστιχο από τα 8 εκατομμύρια στα 247 εκατομμύρια. Όχι, στις 247.000, με συγχωρείτε, ευρώ.

Πάμε στην Αυγή. Ίστατη απόπειρα διάσωσης μεθοδεύει 20ήμερο συγκάλυψης του σκανδάλου των υποκλοπών στη Βουλή. Κούγκι με δένδια από Μητσοτάκη, Γεωργιάδη στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Για πρώτη φορά μιλά για εκλογές μετά τη ΔΕΘ. 11-18 Οκτωβρίου ή αρχές Νοεμβρίου. Γιάννης Ματζουράνης να ελεγχθεί ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Θεόδωρος Μαντάς, διερεύνηση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Ο κουτσός γίγαντας φτάνει στο Πεκίνο με τον πόλεμο Ιράν. Είπα στο προσκήνιο. Για να δούμε, θα γίνει αυτή η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Σι Τζινπίνγκ. Επίσκεψη Τραμπ με θύμα την Ακρόπολη. Συμφωνίες του Μητσοτάκη και ποιοι μάγκα ήρθαν στην Ελλάδα. Ακροδεξιά επέλαση και στη Βρετανία.

Πάμε στο παρόν της Κυριακής. Ποιοι καθορίζουν τις εξελίξεις στη Νέα Δημοκρατία? Κάποιοι λένε ας φτάσει η Νέα Δημοκρατία στο 20% αρκεί να την ελέγχουμε. Αποκλειστικό θέμα, λέει το παρόν. Ο ρόλος της κλειστής ομάδας στο WhatsApp και η σχέση της με τα ιστορικά στελέχη του κόμματος. Η σιωπηλή ανταρσία του Νίκου Δένδια ακολουθεί τη στρατηγική του όριμου φρούτου απέναντι στο Μητσοτάκη. Σοκ, το 27,5% των Ελλήνων στα όρια της φτώχειας, τα στοιχεία της Eurostat δείχνουν ανάγλυφα που μας κατάντησαν. Μόνο στο παρόν ο Τσίπρας κατοχυρώνει τον όρο αριστερά του κέντρου. Εφηνιδίασε ο Μητσοτάκης με τις εξαγγελίες για τους δανειολήπτες. Και ένα ερώτημα από το παρόν. Αληθεύει ότι ο κορυφαίος υπουργός της Νέας Δημοκρατίας ακούστηκε να λέει ακόμα και στη σελήνη μπορεί να βρει κανείς αδιευκρίνιστα? Ο ελεύθερος τύπος. Ψήφος εμπιστοσύνη σε γιατρούς νοσηλευτές. 56.487 αξιολογήσεις ασθενών από 126 νοσοκομεία. Αποκλειστικό θέμα, λέει ο ελεύθερος τύπος. Βαθμό 4 με άριστατο 5 έδωσαν όσοι νοσηλεύτηκαν από τον Ιούλιο του 2025 έως φέτος τον Απρίλιο. Κόκκινη κάρτα σε φαγητό και καθαριότητα. Στην κορυφή, Σιτία Ιωάννινα Ιπποκράτειο Ευαγγελισμός Παπαγεωργίου. Κάτω από το μέσο όρο, Αττικών Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης Πανεπιστημιακό Πατρών. Άδωνης Γεωργιάδης στον Ελεύθερο Τύπο, η φωνή των ασθενών ως πηξίδα για το μέλλον του ΕΣΥ. Στο πακέτο ΔΕΘ, έξτρα μέτρα στήριξης για τις συντάξεις, τα τρία σενάρια που εξετάζονται από την κυβέρνηση, μείωση ΕΑΣ στις κύριες και με αναμόρφωση κλιμακίων, κούρεμα η κατάργηση εισφοράς ασθενείας, 6% στις επικουρικές, κατάργηση ΕΑΣ στις επικουρικές, ποιοι θα κερδίσουν και πόσα. Κυριακάτικη κόντρα, δυναμική άνοδος, το 23,2% της εκλογικής επιρροής Τσίπρα κερδίζει 2,3 μονάδες σε σχέση με την προηγούμενη δημοσκόπηση της MRB. Διεργασίες για την κατάρτιση των ψηφοδελτίων του νέου κόμματος σε όλη τη χώρα. Υπουργοί ζητούν από το Μαξίμου επεξεργασία στρατηγικής άμεσα για να αντιμετωπιστεί ο πρώην Πρωθυπουργός στον δρόμο προς τις κάλπες. Γκρίνια και υπόγειος πόλεμος στη Νέα Δημοκρατία. Η κοινωνική δυσαρέσκεια κλειδωνίζει την κυβέρνηση. Οι Έλληνες πόλουν μαζικά τις λίρες Αγγλίας. Σκοτώστρες στα πατίνια για τους ανήλικους. Το ακριβότερο καλάθι της Ευρώπης γονατίζει τα ελληνικά νοικοκυριά. Και τα επαγγέλματα της επόμενης δεκαετίας με υψηλούς μισθούς.

Πάμε στη Real News. Η ατζέντα Μητσοτάκη για το νέο σύνταγμα. Σαρωτικές αλλαγές σε κράτους και θεσμούς προτείνει η κυβέρνηση. Προσολοταχώς για τα νέα υποβρύχια, ο προϋπολογισμός των 5 δισεκατομμυρίων και οι προτάσεις από Ηνωμένες Πολιτείες, Γαλλία και Γερμανία για το νέο πρόγραμμα του πολεμικού ναυτικού που αναμένεται να συμβασιοποιηθεί το 2028. Δεύτερη ευκαιρία για τα χρέη στα ταμεία. Αποκλειστική συνέντευξη στη Ρίαλο. Γρηγόρης Δημητριάδης ανοίγει τα χαρτιά του. Ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Μαξίμου λύνει την πολύχρονη σιωπή του και μιλά για τον Πρωθυπουργό, τη Νέα Δημοκρατία, τον Νίκο Ανδρουλάκη, τον Αλέξη Τσίπρα, τις υποκλοπές και τη διαπλοκή.

η Κυριακάτικη Δημοκρατία στην Ινέα Παράγκα. Ο Μητσοτάκης, ποιους προορίζει μετά τον Κωνσταντίνο Τζαβέλα για τον Άριο Πάγο, εκδηλώνει προσωπικό ενδιαφέρον υπό το φόβο για την πολιτική και ποινική τύχη του μετά τις εκλογές, επιδιώκει τον έλεγχο της νέας ηγεσίας της δικαιοσύνης με ορίζοντα τριετίας. Ο Φλωρίδης χαρίζει 3.600 υπολογιστές για να εξαγοράσει τις ψήφους δικαστών και εισαγγελέων. Βαριές καταγγελίες κατά του Υπουργού Δικαιοσύνης. Success story, προστέθηκαν 139.000 νέοι νεόπτωχοι στη χώρα μας. Η εφημερίδα Μπαμ στο ρεπορτάζ, σύνθεση φάντασμα σε δίκη Μαμούθ, Μαντώνα Νάκης Γκέιτ. Τα ντοκουμέντα της ΑΔΕ αποκαλύπτουν τα ψεύδη της ζωής Κωνσταντοπούλου. Σύλληψη ρεπόρτερ μας για όσα ήρθαν στο φως στο Λασίθι, στο κενό η προσπάθεια φήμωσης της εφημερίδας και των αποκαλύψεων. Η κυριακάτικη One Voice, αεροδρόμιο Μακεδονία, η Fraport έδιωξε τη Ryanair, 61% αύξηση στα τέλη επιβατών, τιμές Φραγκφούρτη σε πάρκινγκ και καταστήματα. 1,4 δισεκατομμύρια μάζεψαν οι ελληνικές εισηγμένες με εταιρικά ομόλογα το 2025. Σπίτι μου 2, 2.000 δικαιούχοι του προγράμματος, όμοιροι της κυβέρνησης. Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ έτοιμος να πατήσει το κουμπί ο Αντώνης Σαμαράς.

Πάμε στην εφημερίδα Μακεδονία. Αγώνας να ανακοπεί η πτωτική πορεία σε κρίσιμη καμπύο τουρισμό στη Θεσσαλονίκη. Νέα παραλία, κάστρα και σταθμός μετρό Βενιζέλου στο χάρτη των επισκεπτών. Πανελλήνιες αλλαγές στα επιστημονικά πεδία για να ενισχυθούν σχολές και τμήματα. Θεσσαλονίκη, δευτεροετής φοιτητές ιατρικής του Απιθύτα κάνουν μάθημα σε μουσείο. Ο τύπος της Θεσσαλονίκης, κόφτης για νέα Airbnb στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, προχωράει η απαγόρευση νέων αδειών βραχυχρόνιας μίσθωσης σε ποια περιοχή. Η κατοικία πρέπει να παραμένει προσιτή, ιδιαίτερα για τους νέους ανθρώπους, είπε ο Πιερακάκης. Οδική ασφάλεια δεν αρκεί να τηρούμε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, πρέπει να προβλέπουμε και το λάθος των άλλων. Σφραγισμένες οι παιδικές χαρές στο ωραίο Καστρό.

34 λεπτά μετά τις 9. Έχουμε 10 Μαΐου σήμερα. Είναι το δεύτερο Σαββατοκύριακο, η δεύτερη Κυριακή του Μάη. Και κάθε χρόνο την δεύτερη Κυριακή του Μαΐου είναι η γιορτή της μητέρας. Η γιορτή της μητέρας δεν είναι ακριβώς αυτό που θα λέγαμε παγκόσμια ημέρα, αλλά αναγνωρίζεται θυμικά και από τον ΟΗΕ. Φέτος η καμπάνια του ΟΗΕ και του αρμόδιου τμήματός του, που προστατεύει τα δικαιώματα των εγγύων, των μητέρων και των παιδιών, αφιερώνει τη γιορτή της μητέρας στις μανάδες και στις εγγύους της Γάζας, εν μέσω της γενοκτονίας, όπως ο ίδιος ο ΟΗΕ την έχει ονομάσει, από την Ισραηλινή κυβέρνηση.

0: Μαμά γερνάω, η Τάνια Τζανακλίδου, σε ένα εμβληματικό τραγούδι με αυτούς τους υπέροχους στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου και τη μουσική του Σταμάτη Κραουνάκη. Η γιορτή της μητέρας λοιπόν είπαμε σήμερα. Και πριν αρχίσουν να μας βομβαρδίζουν με διάφορα τύπου lifestyle για τις όμορφες μανούλες, τα λουλούδια, τις φωτογραφίες υπέροχων μωρών κτλ. Που ωραία είναι, δεν λέω. Αλλά ας πέσουμε λίγο από τα ρόζ συννεφάκια, να δούμε τη σκληρή πραγματικότητα της μητρότητας και γενικότερα της γονεϊκότητας εδώ στην Ελλάδα του σήμερα. Γιατί εδώ τα παιδιά, και από εμπειρία το λέω και γιατί το καταγράφουν και οι πάντες, τα μεγαλώνουμε μόνοι και αβοήθητοι γονείς. Πολύ περισσότερο γυναίκες, οι μανάδες που υποχρεώνονται να τα βγάζουν πέρα σε πολλά και δύσκολα παιδεία, με πολύ πολύ άνισες συνθήκες. Με μικρότερους μισθούς από τους άνδρες, με μεγαλύτερο κόστος ζωής, με τα μίληκτα πρότυπα της τέλειας μάνας, της τέλειας συντρόφου και της γυναίκας καριέρας.
1: Ένα μυστήριο του κόσμου, το κριτήριο, πώς μοιάζουμε, μου λέει.
0: Ο παππούς και η γιαγιά ήταν μια λύση για βοήθεια. Τώρα πολύ συχνά δουλεύουν ο παππούς και η γιαγιά παρά τη σύνταξη, γιατί δεν τα βγάζουν πέρα. Τα ολοήμερα σχολεία δεν λειτουργούν παντού. Το κόστος της εκπαίδευσης είναι τεράστιο και παντού, μα παντού, υπάρχει η απόλυτη, η ηχηρή απουσία του κράτους πρόνοιας. Με αφορμή λοιπόν τη γιορτή της μητέρας, η Ένωση για την Υπεράσπιση της Εργασίας και του Κοινωνικού Κράτους, η ΕΝΙΠΕΚ, δημοσίευσε νέα συγκεντρωτικά στοιχεία για τις γυναίκες και μητέρες στην Ελλάδα, τα οποία καταγράφουν αυτό που ζούμε, αλλά για όσους δεν το γνωρίζουν ακριβώς, είναι συντριπτικά. Πραγματικά. Είναι μια πολύ πολύ εμπεριστατωμένη καταγραφή της πραγματικότητας για τις γυναίκες, τις μητέρες σήμερα. Πάμε λοιπόν να καλωσορίσουμε την Αγγελική Μητροπούλου, είναι νομικός, διδάκτορ κοινωνικών επιστημών, η οποία συνυπογράφει αυτή την έκθεση με τα νέα στοιχεία της ΕΝΙΠΕΚ. Κυρία Μητροπούλου, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας, κυρία Τσίγκα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς για την αποδοχή, γιατί πραγματικά είναι πέρα από εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η έκθεση αυτή την οποία δημοσιεύεται, είναι... ακόμα και για μας που το ζούμε και το ζήσαμε μεγαλώνοντας παιδιά, είναι φοβερό να το βλέπει κανείς με στοιχεία, έτσι, με αριθμούς. Ναι, με αριθμούς και με δεδομένα, πώς να το πω.
2: Ναι, κυρία Τσίκα, είναι έτσι και το δυστύχημα είναι ότι εμείς αναρτούμε σχεδόν κάθε χρόνο αντίστοιχες έρευνες, οι οποίες μάλιστα βαίνουν να δείχνουν τα στοιχεία, δυσχεραίνουν και χειροτερεύουν.
0: Έτσι είναι.
2: Επίσης θα ήθελα να σημειώσω, γιατί προφανώς σήμερα γιορτάζουμε τις μητέρες, κατά επέκταση τις γυναίκες. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα στοιχεία που έχουν αναρτηθεί δείχνουν κάτι πολύ ευνοϊκότερο για τους άνδρες.
0: Ναι, συμφωνώ. Έτσι, το γι' αυτό και εγώ μίλησα για γονεϊκότητα συνολικά.
2: Και γι' αυτό, γιατί είμαστε και φροντίζουμε, γιατί μπορεί να μας τύχουν και σχετικές αναπηρίες συγγενών, συζύγων, αδερφών κτλ. Πολύ βαριά και άσχημα, βαριά πράγματα. Αλλά θέλω να πω ότι το γεγονός ότι επικεντρωνόμαστε αυτήν την έρευνα στις μητέρες και στις γυναίκες δεν σημαίνει ότι αντίστοιχα οι μισθοί ή ότι οι συντάξεις αναπηρίας των ανδρών είναι αξιοβίωτες και είναι αυτές που πρέπει να είναι μετά από τόσα χρόνια μνημονίων και μετά από τόσα χρόνια εκτός από τα μνημόνια.
0: Απλά για τις γυναίκες είναι λίγο χειρότερα, μάλλον.
2: Είναι λίγο χειρότερα και το θέμα είναι ότι είναι λίγο χειρότερα, ενώ, ας το πω με την κλισέ έννοια, και η ίδια η φύση και το γεγονός ότι κάποια στιγμή θα βρεθούμε ενώπιση αυτής της επιλογής, όσες το επιθυμίσουμε, της τεκνοποίησης, οδηγούν στο συμπέρασμα ότι εγώ θα πρέπει να απέχω από τον εργασιακό βίο για κάποιο διάστημα, αν θέλω να το αναθρέψω το τέκνο με κάποιο τρόπο που να του δώσει κάποια εφόδια. Άρα αυτό οδηγεί σε κάποιες αλυσιδωτές αντιδράσεις, τις οποίες τις βιώνουμε με πολύ βαρύ τρόπο, και προσωπικά στα μικροπεριβάλλοντά μας, όταν αντιμετωπίζουμε τώρα εκτάσεις και στα ψυχολογικά και στα ψυχιατρικά των τέκνων ή στα ζητήματα bullying, αλλά τα αντιμετωπίζουμε και στο πόσα παιδάκια πλέον θα μπουν στην πρώτη δημοτικού, λένε πέριξ των 70.000.
0: Και ακόμα, να σας διακόψω μισό λεπτό μόνο, ακόμα και αν δεν καταλήξει την απόφαση ή δεν μπορεί να το σηκώσει οικονομικά το να απέχει από την εργασία μια μητέρα, το σίγουρο είναι ότι ξεχνάει, διαγράφει ή για πάντα ή για πάρα πολλά χρόνια τα περί λαμπρής καριέρας, το βάλω εντός εισαγωγικών, ας πούμε, που απαιτεί πολλές ώρες δουλειάς κτλ.
2: Και αυτό, και γι' αυτό υπάρχει και μια καινούργια οδηγία και για τα υψηλά λεγόμενα στελέχη, τις υψηλά αμοιβόμενες γυναίκες, οποίες πλέον προσπαθούν να αντιμετωπίζουν και τα ζητήματα του λεγόμενου burnout, δηλαδή του καψίματος στον εργασιακό χώρο. Αυτό που βλέπουμε από την εμπειρία μας είναι ότι με την επιστροφή από μια γένα και μια, το πρώτο διάστημα της ανατροφής στο τέκνο, αυτά τα υψηλόβαθμα στελέχη συνήθως δεν βλέπουν απομείωση του μισθού. Οι εταιρείες και οι εργοδότες γνωρίζουν ότι αυτό ενδεχομένως θα μπορούσε να οδηγήσει σε ένα νομικό σκέλος βλαπτικής μεταβολής. Mm-hmm. Αυτό όμως που κάνω είναι είτε τις υποβαθμίζουν τα μάλα κιόλας, είτε τις κρατούν σε μια εντατικότητα τέτοια, οπότε από μόνες τους να παραιτηθούν. Οπότε τα ζητήματα που αντιμετωπίζουμε δεν έχουν να κάνουν πάντα με τα βαλάντια ή με τα ζητήματα, ναι, αλλά καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ πιο βαριά και πολύ πιο κέρια όταν μιλάμε για χαμηλές μισθοδοσίες και ή ζητήματα αναπηρικά.
0: Πάμε να δούμε λίγο. Καταγράφετε, όπως το λέτε ακριβώς στην έκθεση, 8 ναι, θλιβερές ανισότητες σε βάρος όλων των γυναικών. Ακριβώς. Και θα αναφέρω επιγραμματικά εγώ και εσείς θα μας αναλύσετε ότι νομίζετε ότι είναι το σημαντικότερο. Ανεργία, διπλάσια σχεδόν από τους άντρες. Μερική απασχόληση πολύ υψηλότερη από τους άντρες. Χαμηλή μισθή. Το 84,45% των ανδρών λέτε. Χαμηλές συντάξεις γύρατος. Και εδώ είναι πρόβλημα. Και θα επιμείνω σε κάτι στο οποίο κάνετε και εσείς εκτενή αναφορά. Στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, οι γυναίκες στην Ελλάδα έχουν τα υψηλότερα όρια. Είναι λες και θέλει να τις εκδικηθεί κάποιος δηλαδή. Είναι φοβερό.
2: Ναι, δεν ξέρω αν είναι μόνο για τις γυναίκες ή αυτό αφορούσε το σύνολο του πληθυσμού. Αλλά σε κάθε περίπτωση εδώ πρέπει να γίνει κατανοητό το εξής. Ότι οι δύο προβλέψεις που είχαμε ως κράτος δικαίου για τη μάνα αφορούσαν κυρίως το ότι μπορώ να σε βγάλω νωρίτερα σε σύνταξη mm-hmm. και ότι αυτό που θα σου έδινα θα ήταν κάτι αξιοπρεπές ώστε να μπορέσεις και να ζήσεις ακόμα και κατά μόνα. Εδώ η λογική του μνημονίου ήταν, δεν ξέρω αν ήταν ακριβώς να μαζευτούμε, να το πω όσο πιο απλά μπορώ, γιατί πρέπει να γίνει κατανοητό για παράδειγμα το εξής. Όταν εγώ θα λάβω λιγότερο μισθό, θα έχω αντίστοιχα και λιγότερη εισφορά. Mm-hmm. Αυτό το κομμάτι, σε συνδυασμό με τα λιγότερα έτη που ενδεχομένως δουλέψω εναντί ενός άντρα ή του σύζυγου μου, αποφέρει πολύ χαμηλότερο ποσό στο λεγόμενο ανταποδοτικό σκέλος της σύνταξης. Να το πω με ένα παράδειγμα για να μην τον δυσκολέψω πολύ. Αν εγώ καταφέρω και εργαστώ 15 έτη, με ένα μέσο όρο αποδοχών σε αυτά τα 15 έτη 1.000 ευρώ, θα λάβω πέριξ των 402 ευρώ εθνική, γιατί θα έχω δουλέψει μόνο 15 έτη και η ανταπόδοσή μου θα είναι 115 ευρώ. Mm-hmm. Δηλαδή ήρθε το μνημόνιο, ήρθαν τα μνημονία, ήρθαν οι νόμοι και δώσανε τη χειρότερη ανταπόδοση στα λιγότερα έτη, μη λογίζοντας ή μη θέλουν να δουν ότι οι μανάδες ενδεχομένως και μόνο εκ της ιδιότητος δεν θα μπορέσουν ή δεν θα φτάσουν τα παραπάνω έτη που θα δώσουν πιθανόν μια καλύτερη ανταπόδοση. Mm-hmm. Ταυτόχρονα αυτό έρχεται και με επηρεάζει. Αν με βρει εμένα μια ασθένεια ή αν με βρει ασθένεια στο τέκνο, με τον ίδιο τρόπο, επειδή οι ισορρευτήσεις εισφορές είναι πολύ χαμηλές και τα χρόνια μου είναι πολύ χαμηλά, αυτό που θα λάβω μπορεί να είναι περίπου των 350 ευρώ μεικτά.
0: Ναι.
2: Άρα εκεί δεν αφήνει περιθώρια να αντιμετωπίσω εγώ τα γεγονότα της ζωής, πόσο μάλλον όταν έχουμε άνω ποταμών, θα τις έλεγα, διατάξεις στην περίπτωση των αναπήρων τέκνων ή των τέκνων με πλήρη ανικανότητα προς εργασία. Που εκεί αν κάποιος έρθει και δει τη λογική της διάταξης, θα πει ότι εδώ την έφτιαξε άνθρωπος που δεν έχει διάθεση στήριξης της όλης διαδικασίας. Ναι. Άρα όταν έρχεσαι και μου κόβεις το κομμάτι της προωρότητας, δηλαδή ότι εμένα με αυτή μου την ιδιότητα, αν με βρει κάτι στη μέση του βίου, θα είμαι εγκλωβισμένη οικονομικά, πόσο μάλλον αν τύχει και φορήσω λόγω ενός γεγονότος. Γιατί πολλές οικογένειες που αντιμετωπίζουν αυτά τα θέματα έχω καταγράψει ότι δεν αντέχουν, οπότε προκύπτουν και άλλα ζητήματα μετά. Mm-hmm. Άρα η γυναίκα δεν μπορεί αυτό το σκέλος να το αντιμετωπίσει μόνη της, ούτε της έχει δώσει το οικονομικό εφόδιο για να τη στηρίξει. Με μια πολύ μικρή διαφοροποίηση στο δημόσιο τομέα, για παράδειγμα εμείς στον ιδιωτικό τομέα, όπως ξέρετε, θέλουμε τουλάχιστον 15 έτη στον ίδιο εργοδότη για να λάβουμε 6 μήνες αναρωτικής μάξιμου.
0: Ναι, ναι.
2: Που μετά την τρίτη μέρα μας κλείδωνε εύκα. Mm-hmm. Στο δημόσιο, και αυτό είναι πολύ σημαντικό και σωστό και προς αυτή την κατεύθυνση θα έπρεπε να κινούμαστε όλοι, για παράδειγμα, μια γυναίκα και ένας άντρας προφανώς μπορεί να λάβει αναρωτική άδεια από τη βάση των ετών υπηρεσίας αφαιρουμένων ότι έχει λάβει τα τελευταία 5 χρόνια, αλλά παίρνει πλήρη μισθό. Και άρα πλήρης εισφορές.
0: Ναι, ναι.
2: Άρα εδώ έχουμε δύο μέτρα, δύο σταθμά.
0: Και ένα πολύ πολύ άδικο αποτέλεσμα τελικά. Να σας ρωτήσω το εξής. Πάμε λίγο στο κομμάτι της ανεργίας. Λέμε ότι έχουν σχεδόν διπλάσια ανεργία από τους άνδρες οι γυναίκες. Και καταγράφεται και σε όλες τις έρευνες κάθε φορά.
2: Ναι. Δεν τις επιλέγουν.
0: Δεν τις επιλέγουν.
2: Να το πω έτσι. Δεν τις επιλέγουν. Και εκείνες προφανώς για κάποιους, ναι, γιατί ξέρουν ότι μπορούν να τους βρουν μέσα σε μία σύμβαση. Δόξα τω Θεώ, ακόμα η κοίηση, η λοχεία επιφέρουν κάποια έξτρα δικαιώματα, τα οποία βέβαια κατά τη διάρκεια του 9 μήνου είναι επί τη βάση του κατώτατου μισθού και αυτό θα έπρεπε να αλλάξει, αλλά σε κάθε περίπτωση ξέρει ο εργοδότης ότι υπάρχει ένα προστατευτικό πλαίσιο, οπότε δεν τις επιλέγουν. Απ' την άλλη θα πρέπει να παραδεχτούμε ότι και οι ίδιες ενδεχομένως κοιτούν για κάποιες συγκεκριμένου τύπου εργασίες προκειμένου να μπορέσουν να ανταποκριθούν. Αλλά πιστεύω ότι ένας εργοδότης θα προτιμήσει έναν άντρα λόγω αυτής της διάστασης.
0: Ναι. Έτσι. Επίσης, υπάρχει ένα άλλο πολύ μεγάλο πρόβλημα. Δεν έχουν οικογενειακά επιδόματα οι νέες εργαζόμενες μητέρες στον ιδιωτικό τομέα.
2: Ναι, αυτό τώρα είναι από το 12. Είναι ένα πάρα πάρα πολύ μεγάλο αγκάθι, δηλαδή είναι επανήλθαν το 24 οι τριετίες. Υπάρχουν κάποιες πολύ λίγες επιχειρήσεις που δίνουν το επίδομα γάμου, αλλά το σύνολο των επιχειρήσεων δεν χορηγεί επίδομα τέκνου. Αυτό είναι μια κατάφορη αδικία. Και επί της ουσίας δείχνει ότι δεν υπάρχει καμία διάθεση για στήριξη της οικογένειας και τα τύπου επιδόματα, τα 150 που θα δοθούν από τον Ιούνιο, δεν μπορούν να στηρίξουν ένα πλάνο για το μέλλον, για να πεις ότι εγώ θα πάω να κάνω και ένα δεύτερο παιδί ή ότι είμαι καλυμμένη σε περίπτωση κάποιας...
0: Και νομίζω, κυρία Μητροπούλου, με διορθώνετε κιόλας, ότι υπάρχει πρόβλημα και στο δημόσιο στις αναπληρώτριες εκπαιδευτικούς. Έτσι δεν
2: ναι,
0: είναι.
2: Υπάρχει και κυρίως υπάρχει και ένα ζήτημα και στις ελεύθερες επαγγελματίες που για να μας χορηγηθούν τα επιδόματα της μητρότητας πρέπει να έχουμε ασφαλιστική ενημερότητα. Αυτό δηλαδή είναι μια διάταξη άνω ποταμών. Θέλω να πω είναι η διάθεση να μου δείξεις αν με στηρίζεις ή δεν με στηρίζεις.
0: Και στο κομμάτι, εγώ το λέω για τις αναπληρώτριες εκπαιδευτικούς, γιατί είναι δημόσιο εκεί. Και είναι πραγματικά
2: είναι
0: ένα πολύ μελανό σημείο.
2: Είναι δημόσιο, του σχέση αφορά σε ορισμένου χρόνου συμβάσεις, οπότε εκεί δεν έχουν τα πλήρη δικαιώματα.
0: Μάλιστα.
2: Όχι
0: τώρα,
2: μόνο
0: σε όλα αυτά θα προσθέσουμε και την παντελή απουσία κοινωνικού κράτους. Δηλαδή υπάρχουν μέτρα, όπως λέτε, που πλήττουν, έχουν πλήξει όλο τον πληθυσμό, αλλά πλήττουν και τις γυναίκες πολύ περισσότερο και στα όρια συνταξιοδότησης και στους μισθούς και σε όλα. Όμως υπάρχει και μια απόλυτη απουσία του κοινωνικού κράτους. Δηλαδή δεν υπάρχουν, θέλω να πω, οι υποδομές εκείνες. Εδώ φέτος τα ολοήμερα σχολεία λειτουργούσαν στο 70% των σχολείων, μην πω στο 60% των σχολείων, μέχρι και μετά τα Χριστούγεννα.
2: Ποιος ήταν αυτό? Νομίζω ότι ζητήσανε μια αίτηση να αποδείξει η μητέρα και ο γονιός εργασία.
0: Ακριβώς, εργασία και των δύο.
2: Προκειμένου να ενταχθεί και να.
0: Για να μπει κατά προτεραιότητα.
2: Την παροχή, ναι, για να μπει κατά προτεραιότητα.
0: Ενώ προβλέπεται βάσει του νόμου, του συντάγματος, δεν ξέρω, ότι όλα τα παιδιά πρέπει να έχουν τα ίδια ακριβώς δικαιώματα στην είσοδό τους και στην μαθησιακή τους πορεία στα δημόσια σχολεία.
2: Τώρα όλοι γνωρίζουμε ότι εδώ εμείς προτείνουμε και ένα τύπου μισθό για την μητέρα που κάθεται σπίτι και στηρίζει την οικογένεια. Δεν μπορεί τώρα να εξαιρείς το τέκνο της μητέρας που δεν εργάζεται από την παροχή του ολοήμερου.
0: Έτσι είναι. Κυρία Μητροπούλου, δεν έχουμε δυστυχώς περισσότερο χρόνο γιατί θα μπορούσαμε να μιλάμε για ώρες για το θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ όμως πάρα πολύ για την συζήτηση αυτή.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, η κυρία Αγγελική Μητροπούλου, νομικός, διδάκτορ κοινωνικών επιστημών. Έτσι, ακούσατε λίγο, απλά και καθαρά, πώς έχει κατάσταση για τις εργαζόμενες μητέρες. Έτσι.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Ιωνίων FM.

0: πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
1: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
2: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
3: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
2: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
3: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
2: Επιλογή υπεροχής.
0: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210 20600 και στο site ktelilias.gr.

εκείνη από το Φίβο Δελιβοριά, έτσι για να κλείσουμε και αυτό το πολύ μικρό αφιέρωμα στη σκληρή πραγματικότητα της Ελληνίδας μητέρας. Λοιπόν, που λέτε το 1503 σαν σήμερα, τι είναι ούτε αξιώνες δεν είναι, ο Χριστόφορος Κολόμβος ανακάλυψε τα νησιά Κέιμαν στην Καραϊβική και τα ονόμασε Λαστορτούγιας γιατί είχαν πολλές θαλάσσιες χελώνες. Πού να ξέρει τότε ότι πέρα από έναν επίγειο παράδεισο ανακάλυψε τον απόλυτο παράδεισο φόρο διαφυγής ή, να το πω έτσι πιο κομψά, ένα παράδεισο υπεράκτιων εταιριών.

Έτσι όπως ροκάρει στο τέλος ο Φίβος Δελιβοριά, κάποιος άλλος ροκάρει σε διαφορετικά, πολύ παλιά. Με το δικό του τρόπο. Ο Μάρκος Βαμβακάρης. Ο Μάρκος Βαμβακάρης λοιπόν γεννήθηκε 10 Μαΐου του 1905, έτσι, στην Άνω Χώρα της Σύρου. Ο άνθρωπος που κατά πολλούς γέννησε το ρεμπέτικο. Όταν ήταν 12 χρονών, ο μικρός Μάρκος Βαμβακάρης έφυγε από την Άνω Σύρα, πήγε στον Πειραιά και από εκεί και πέρα για πολλά χρόνια, μέχρι τα 20-25, έκανε ό,τι δουλειά μπορεί να φανταστεί κανείς. Αχθοφόρος, εκδορέας στα σφαγεία, υπάλληλος σε μπακάλικο, μανάβης. Ασχολήθηκε με τη μουσική μετά τα 20, όταν γνώρισε ένα Συριανό μπουζουξί. Έμαθε, συνεργάστηκε και με άλλους μουσικούς, έφτιαξε ένα σχήμα και όλα τα άλλα είναι η ιστορία που έγραψε στο ελληνικό ρεμπέτικο Μάρκος Βαμβακάρης.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική λόγω του ποδηλατικού γύρου ΔΕΗ του Ροβελάς 2026 θα διαρκέσουν ως τις 4 το απόγευμα και αφορούν στους δήμους Πειραιός, Αθηναίων, Καλλιθέας, Παλιού Φαλήρου, Ελληνικού Αργυρούπολης, Ηλιούπολης, Γλυφάδας Βάρης, Βούλας Βουλιαγμένης και Κροπίας. Αναλυτικά οι κλειστοί δρόμοι και οι ρυθμίσεις στα παραπολιτικά.gr. Αναλυτικό οδηγό επιβίωσης για 600.000 φορολογούμενους που απειλούνται από την εφορία δημοσιεύει Κυριακάτικη απογευματινή με 6 δρόμους διαφυγής από τις κατασχέσεις. Τον Ιούνιο ανοίγει η πλατφόρμα για τη νέα ρύθμιση των 72 δόσεων. Μεταξύ άλλων γίνεται πιο ελκυστικός ο εξοδικαστικός μηχανισμός. Στην Τενερίφη το κρουαζιερόπλοιο στο οποίο εμφανίστηκε εστία Χανταϊού. Οι επιβάτες που θεωρούνται επαφές υψηλού κινδύνου θα επαναπατριστούν κάτω από αυστηρά υγειονομικά μέτρα. Το πλοίο με το πλήρωμα των 30 ατόμων θα μεταβεί στη συνέχεια στην Ολλανδία προκειμένου να απολυμανθεί. Με στοχοποίηση των αμερικανικών εγκαταστάσεων στη Μέση Ανατολή, αν συνεχιστούν οι επιθέσεις εναντίον του εμπορικού ναυτικού, απειλεί το Ιράν. Προηγήθηκαν αμερικανικά αεροπορικά πλήγματα σε 2 ιρανικά πετρελαιοφόρα. Η Τεχεράνη εξάλλου διαστόματος του Υπουργείου Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσή αμφισβητεί τη σοβαρότητα της αμερικανικής διπλωματίας στις διαβουλεύσεις για την εξέβρεση διεξόδου στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, χωρίς παράλληλα να γνωστοποιεί την απάντηση του Ιράν στην τελευταία πρόταση της Ουασιγκτόν. Ένας οδηγός δικύκλου τραυματίστηκε το πρωί στην Κυψέλη όταν μετά από διαπληκτισμό με οδηγό σκούτερ δέχτηκε πυρά από όπλο. Στο δίκυκλο του θύματος επέβαινε και μια γυναίκα η οποία ευτυχώς δεν τραυματίστηκε. Ο οδηγός αναζητείται. 530 κιλά κοκαίνης κατήχει 23χρονος που συνελήφθη μετά από καταδίωξη του λιμενικού στον Πειραιά. Ο δράστης, ο οποίος προσπάθησε να απορρίψει το ναρκωτικό στη διάρκεια της καταδίωξης, το μετέφερε μέσα σε απλή νάιλον σακούλα. Στα αθλητικά, για την τέταρτη αγωνιστική το play-off της Super League παίζουν Αρισόφη, Βόλος Λεβαδιακός, ΑΕΚ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
3: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
4: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
5: Ακούτε Ionion FM.

10 και 6 πρώτα λεπτά. Εδώ είμαστε, Κυριακή 10 του Μάη και γιορτή της μητέρας και θέματα πολλά στην επικαιρότητα και πολλά ερωτήματα. Πάμε πρώτα να δούμε ποιοι είμαστε εμείς. Είμαστε στα Παραπολιτικά, σε 90,1 και η εκπομπή είναι Στιχομηθείες και θα πάμε παρέα ως τις 11. Τον ήχο ανέλαβε να ρυθμίσει η Παναγιώτα Παπαλεξίου εδώ απέναντί μου. Ο Βασίλης Κρυμπάς διαλέγει μουσικές και τραγούδια πάντα. Η Όλγα Καλατζή έχει την επιμέλεια της παραγωγής. Η Διονυσία Μίτσια πάντα σε εσάς, το τηλεφωνικό μας κέντρο 211 10 80 8 80. Καταγράφει τα μηνύματά σας, μπορείτε και να μας τα στείλετε γραπτό στο mail μας radio@parapolitika.gr και στο μικρόφωνο η Τζούλη Τσίγκα ως τις 11.

0: Σας έλεγα λοιπόν ότι είναι πολλά τα θέματα της επικαιρότητας και ότι είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα που δημιουργούνται και ένα από τα θέματα που εγείρει ερωτηματικά είναι αυτή η υπόθεση με το θαλάσσιο ντρόουν ουκρανικής κατασκευής που βρέθηκε σε μια σπηλιά στη Λευκάδα προχθές από ψαράδες που το εντόπισαν. Η συνέχεια είναι γνωστή, μεταφέρθηκε στον Αστακό αρχικά, τώρα είναι στην Αττική και έχουν απενεργοποιηθεί τα εκρηκτικά. Αλλά το θέμα είναι τι έκανε εκεί, ποιος το χειριζότανε, τι σκοπό είχε, υπάρχουν άλλα, όχι. Ακούσαμε χθες τον Υπουργό Άμυνα στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, τον κύριο Δένδια, να περιορίζεται να λέει ότι ξέρουμε τι είναι και ξέρουμε και τι περιέχει. Αλλά περιμέναμε να ακούσουμε κάτι παραπάνω για το τι δουλειά είχε εκεί. Τελικά όμως ο κύριος Δένδιας μας είπε ότι δεν έχουμε τίποτα να ζηλέψουμε, να μην ανησυχούμε, γιατί και εμείς εδώ, η πατρίδα μας λέει, μπορεί να παράξει τα πιο εξελιγμένα drones. Μία διευκρίνηση, δεν ζηλέψαμε, τρομάξαμε. Για πολλούς λόγους, γιατί θα μπορούσε να εκραγεί και να θρυνούμε θύματα, γιατί δεν ξέρουμε αν υπάρχουν άλλα εδώ και γιατί δεν ξέρουμε τι δουλειά έχουν εδώ στο Ιόνιο τα ουκρανικά drone. Διότι υπάρχουν πληροφορίες που λένε ότι ερευνάται αν είναι ένα μέρος ύπαρξης ευρύτερων δυνάμεων και σχεδίου επιχειρήσεων της Ουκρανίας εντός των χωρικών υδάτων της Αθήνας, αν η στόχη του ήταν ρωσικό πλοίο που έπλεε κοντά στην περιοχή. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε με τον στρατιωτικό αναλυτή, τον κύριο Φέδωνα Καραϊωσιφίδη. Κύριε Καραϊωσιφίδη, καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Πολλά ερωτήματα.
1: Πάρα πολλά, και εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας, όχι βέβαια ότι τρομάξαμε, αλλά ανησυχήσαμε.
0: Ναι.
1: Και το ότι ο Υπουργός υποστηρίζει ότι και εμείς μπορούμε να φτιάξουμε, δεν είναι καθησυχαστικό.
0: Ακριβώς.
1: Το θέμα είναι αν μπορούμε να εντοπίσουμε και να αντιμετωπίσουμε μια απειλή η οποία επεκτάθηκε από την Μαύρη Θάλασσα, όπου υπήρχε έντονη δραστηριότητα. Οι Ουκρανοί έχουν γίνει expert, έχουν την παγκόσμια τεχνολογία και τεχνογνωσία πάνω στο θέμα των μη επανδρομένων περιλαμβανομένων και μη επανδρομένων σκαφών επιφανείας, σαν αυτά που είδαμε, με τα οποία κατόρθωσαν να αποδεκατήσουν τον ρωσικό στόλο στη Μαύρη Θάλασσα, και ό,τι απέμεινε από αυτόν και δεν βυθίστηκε είναι κλεισμένο στα λιμάνια και δεν τολμάει να βγει έξω. Τώρα έχουν επεκτείνει το μέτωπο του πολέμου σε ένα νέο θέατρο επιχειρήσεων που είναι η Μεσόγειος.
0: Ναι, και εν προκειμένου εδώ βρέθηκε ένα ντρόουν ουκρανικό σε ελληνικά χωρικά υδάτα στο Ιόνιο, στη Λευκάδα.
1: Ακριβώς. Βέβαια τέτοια έχουν βρεθεί δεκάδες, έχουν εκβραστεί σε τουρκικές ακτές στη Βόρεια, στην Μαύρη Θάλασσα, στη Βουλγαρία, στη Ρουμανία. Απλώς εμείς δεν είχαμε εδώ πέρα αυτή την άμεση επαφή. Και θα έλεγα ότι έχουμε και μια άγνοια κινδύνου επί του θέματος. Πάντως οι Ουκρανοί είχαν προβεί, χωρίς βέβαια να το παραδεχθούν ποτέ, έτσι, είχαν προσβάλει πλοία ρωσικών συμφερόντων και ιδιαίτερα αυτό που είναι γνωστό σαν ο σκιώδης ρωσικός στόλος που μεταφέρει πετρέλαιο ή υγροποιημένο αέριο, κατά παράβαση και απέναντι στο εμπάργκο που είχε επιβληθεί στη Ρωσία. Και μάλιστα πριν από περίπου 40-45 μέρες είχαν μια πολύ μεγάλη επιτυχία οι Ουκρανοί, είχαν χτυπήσει ένα τέτοιο μεγάλο πλοίο κοντά στη Μάλτα. Ένα τέτοιο σκάφος το πλησίασε, αυτά δρούνε συνήθως σε ομάδες, ξεφορτώνονται από ό,τι αντιλαμβανόμαστε από μεγαλύτερα πλοία εμπορικά, τα ναι. οποία είναι εύκολο να κατεβάσουν ένα τέτοιο μικρό σκάφος, φανταστείτε 5,5 μέτρα, περίπου ένα τόνο σε βάρος, σε εκτόπισμα, και αυτά μπορούν να τηλεκατευθυνθούν από πολύ μεγάλες αποστάσεις. Στην περίπτωση αυτή που έλεγα κοντά στη Μάλτα, ήταν αυτό το πλοίο δέχτηκε επίθεση, άνοιξε μια τεράστια οπή στα πλευρά του, μισοβυθίστηκε και περιφερόταν στη Μεσόγειο με κίνδυνο στην εύση πρωία σχεδόν 3-4 εβδομάδες πριν τελικά φυτιστεί. Αλλά δεν ήταν το μόνο. Είχαμε και άλλες επιθέσεις και στη Μεσόγειο και πιθανότητα και σε άλλα σημεία του πλανήτη, που δείχνει πόσο μακρύ χέρι τελικά μπορεί να έχει μια χώρα όπως η Ουκρανία, που βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση με τη Ρωσία και μεταφέρει τον πόλεμο στην προκειμένη περίπτωση για να βλάψει τα ρωσικά οικονομικά συμφέροντα οπουδήποτε θέλει. Τώρα, σε ό,τι αφορά το σκάφος αυτό καθεαυτό, δεν είναι υψηλή τεχνολογία με την έννοια ότι είναι κάτι το άπιαστο για τις περισσότερες χώρες. Πράγματι και εμείς έχουμε τέτοια δυνατότητα. Υπάρχουν ελληνικές εταιρείες οι οποίες έχουν σχεδιάσει και έχουν κατασκευάσει κάποια πρωτότυπα. Βασίζεται σε αυτοκατεύθυνση ένας αυτόματος πιλότος εμπορικού τύπου από αυτούς που βρίσκουμε ακόμη και σε πλοία, σε σκάφη αναψυχής, δορυφορική ζεύξη εμπορικού τύπου Starlink που οι Ουκρανοί τη χρησιμοποιούν κατά κόρον. Ίσως το πιο ακριβό κομμάτι ήταν είναι μάλλον, γιατί υπάρχει το σκάφος, ένα σύστημα ηλεκτροοπτικό, μια κάμερα που δίνει εικόνα, στον διαχειριστή του σκάφους που βρίσκεται κάπου στην Ουκρανία κατά πάσα πιθανότητα. Και όλο αυτό το πακέτο δημιουργεί ένα όπλο που εγώ θα το ονόμαζα σύγχρονο πυρπολικό. Δηλαδή αυτή τη δουλειά κάνει. Πλησιάζει ένα εμπορικό πλοίο ή στρατιωτικό σε άλλες περιπτώσεις και ανακοινάζεται δίπλα του.
0: Είναι ένας πλωτός εκρηκτικός μηχανισμός.
1: Ακριβώς, είναι μια πλωτή βόμβα.
0: Ωραία, πάμε να δούμε τα ερωτήματα τώρα. Το πώς βρέθηκε εδώ, ας πούμε, θεωρούμε πλέον ότι είναι πιθανό όντως να ξέμεινε από ένα σχηματισμό αρκετών τέτοιων που προερχόταν από την Ουκρανία ή όχι?
1: Η έννοια του προερχόταν από την Ουκρανία δεν σημαίνει ότι είσαι από ουκρανικά λιμάνια ή από ουκρανική επικράτεια.
0: Ναι.
1: Αυτό που υποθέτουμε ότι συμβαίνει είναι ότι οι Ουκρανοί φορτώνουν εμπορικά πλοία δικών τους συμφερόντων και όχι απαραίτητα ουκρανικής σημαίας, τα φορτώνουν με τέτοια σκάφη, είναι μικρά σε μέγεθος, εύκολα να κρυφτούν και να περάσουν απαρατήρητα και μετά είναι πολύ εύκολο να τα κατεβάσεις με έναν απλό γερανό οπουδήποτε θέλεις στη Μεσόγειο στην προκειμένη περίπτωση. Από εκεί και πέρα, ο έλεγχος γίνεται δορυφορικά. Δεν χρειάζεται δηλαδή να βρίσκεται ούτε καν το σκάφος, το πλοίο που τα άφησε δίπλα. Και από εμπειρία και από που έχουμε δει στο παρελθόν σκηνές που έχουν αποδεσμεύσει οι Ουκρανοί, αυτά βρούνε συνήθως σε σχηματισμούς, διότι προσπαθούν να παγιδεύσουν ένα πλοίο ενώ εμπλό. Πλησιάζουν είτε πυροδοτούν εξ αποστάσεως είτε με πρόσκληση επάνω, και αυτή είναι η έννοια των πυροκροτητών που αναφέρθηκαν ότι βρέθηκαν επάνω στο πλοίο στην πλώρη. Πρακτικά συγκρούονται με το πλοίο και ανακοινάσσονται.
0: Το καταλαβαίνω όλο αυτό που μας εξηγείτε και το εξηγείτε και πολύ αναλυτικά. Όλος ο κόσμος αυτό που αναρωτιέται είναι τι δουλειά είχε εδώ και ήταν εν γνώση, ας πούμε, της κυβέρνησης. Όχι, τι?
1: Από τα στοιχεία που υπάρχουν, δείχνει ότι αυτό το συγκεκριμένο μάλλον ήδη λειτουργήσε ή αστόχησε στα μηχανικά του μέρη.
0: Ναι.
1: Ο κινητήρας βρισκόταν σε λειτουργία, φαινόταν να περιφέρεται και να κάνει ελιγμούς, από ό,τι είπε ο αυτόπτης Μάρτης Ψαράς, ο οποίος του ρημούλκησε κάκιστα. Δηλαδή θα μπορούσε να είχε συμβεί τραγωδία στην προκειμένη περίπτωση. Και τελικά εξόκυλε σε κάποιο σημείο εκεί στο ακροτήριο στη Λευκάδα. Δεν σημαίνει ότι αυτό το πράγμα κρυβόταν εκεί πέρα για ενέδρα, χωρίς να μπορούμε να αποκλείσουμε τίποτα, γιατί κανείς δεν ξέρει τις τακτικές που ακολουθούν οι Ουκρανοί. Αλλά φαίνεται ότι ήταν ένα σκάφος το οποίο αστόχησε και δεν μπορούσε πλέον να εκτελέσει την αποστολή του. Παγιδεύτηκε στα νερά τα βαθύ, μέσα στα βράχια και ρημουλκήθηκε στη συνέχεια. Κάτι το οποίο βέβαια, σκεφτείτε το εξής, ότι δεν ξέρω τελικά πόσα κιλά εκρηκτικά ήταν αυτά τα οποία μάλιστα αφαιρέθηκαν και καταστράφηκαν. Οι δυνατότητες που υπάρχουν από στοιχεία λίγα που αποδεσμεύουν οι Ουκρανοί, μπορεί να είναι από αρκετές δεκάβες κιλά, δηλαδή από 100 κιλά μέχρι και μερικές δεκάβες. Δηλαδή έχουμε ακούσει και τέτοια σκάφη, όχι απαραίτητα αυτό εδώ πέρα, το οποίο είναι από τα μικρότερα του είδους που έχουμε δει, γιατί υπάρχουν και μεγαλύτερα που έχουν χρησιμοποιήσει οι Ουκρανοί, μέχρι και 300 κιλά. Φανταστείτε ότι η κεφαλή μιας τροπίλης υποβρυχίου έχει περίπου 250 κιλά εκρηκτικά και μπορεί να βυθίσει ένα πολεμικό πλοίο. Mm-hmm. Άρα, βέβαια δεν είναι κατάλληλα διαμορφωμένο όπως είναι το εκρηκτικό φορτίο όπως είναι σε μια τροπίλη, αλλά παρόλα αυτά είναι καταστροφικό. Είναι ίση ποσότητα με μια βόμβα αεροπλάνου η οποία μπορεί να καταστρέψει στόχους. Άρα ήταν ένα επικίνδυνο αντικείμενο, ένα θαλάσσιο ντρόν το οποίο... Εντάξει, άγνοια θα μου πείτε. Κανείς δεν... Η ελληνική κοινή γνώμη δεν ήταν...
0: Εδώ διαβάζω, κύριε Καραϊωσήφιδη, ότι...
1: Από αρκετές δεκάβες κιλά, δηλαδή από 100 κιλά μέχρι και μερικές δεκάβες. Δηλαδή έχουμε ακούσει και τέτοια σκάφη, όχι απαραίτητα αυτό εδώ πέρα, το οποίο είναι από τα μικρότερα του είδους που έχουμε δει, γιατί υπάρχουν και μεγαλύτερα που έχουν χρησιμοποιήσει οι Ουκρανοί, μέχρι και 300 κιλά. Φανταστείτε ότι η κεφαλή μιας τροπίλης υποβρυχίου έχει περίπου 250 κιλά εκρηκτικά και μπορεί να βυθίσει ένα πολεμικό πλοίο. Mm-hmm. Άρα, βέβαια δεν είναι κατάλληλα διαμορφωμένο όπως είναι το εκρηκτικό φορτίο όπως είναι σε μια τροπίλη, αλλά παρόλα αυτά είναι καταστροφικό. Είναι ίση ποσότητα με μια βόμβα αεροπλάνου η οποία μπορεί να καταστρέψει στόχους. Άρα, ήταν ένα επικίνδυνο αντικείμενο, ένα θαλάσσιο ντρόν το οποίο... Εντάξει, άγνοια θα μου πείτε. Κανείς δεν... Η ελληνική κοινή γνώμη δεν ήταν...
0: Εδώ διαβάζω, κύριε Καραϊωσήφιδη, ότι...

0: ποσότητα με μια βόμβα αεροπλάνου η οποία μπορεί να καταστρέψει στόχους. Άρα ήταν ένα επικίνδυνο αντικείμενο, ένα θαλάσσιο ντρόν το οποίο, εντάξει, άγνοια θα μου πείτε. Κανείς δεν... Η ελληνική κοινή γνώμη δεν ήταν.
1: Εδώ διαβάζω, κύριε Καραϊωσηφίδη, ότι δεν ξέρω αν ισχύει, ότι οι ψαράδες μόλις το βρήκανε ειδοποίησαν το λιμενικό και το λιμενικό τους είπανε φέρτε το, ας πούμε, προς τα δω. Αλλά δεν ξέρω και γι' αυτό αν ισχύει. Είναι σημερινά δημοσιεύματα αυτά.
0: Ναι, και εγώ τα διάβασα, δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω. Mm-hmm. Εγώ άκουσα χθες τα αντίθετα, ότι ενημερώθηκε μεν το λιμενικό, αλλά τελεία εκεί πέρα. Ναι. Από την άλλη πλευρά και μέσα στο λιμάνι. Η μετακίνηση ενός πλοίου, παρουσία κοινού, δηλαδή υπήρχαν άνθρωποι γύρω-γύρω. Ήταν κάτι επικίνδυνο. Ελπίζω ότι βάλαμε μυαλό.
1: Και κάτι
0: τώρα.
1: Άλλο, 1,5-24 ώρο μετά, από τότε που μάθαμε τουλάχιστον για το συμβάν, δεν θα έπρεπε να υπάρχει μια επίσημη κυβερνητική ανακοίνωση. Ξέρω εγώ, από το λιμενικό, από το Υπουργείο Άμυνας, γιατί ακούσαμε τον Υπουργό Άμυνας χθες να μην λέει τελικά τίποτα για την ουσία και να μας λέει να μην το ζηλεύουμε, μπορούμε να φτιάξουμε κι εμείς τέτοια. Θέλω να πω, δεν απάντησε στα ερωτήματα που υπάρχουν.
0: Ναι, ναι. Επειδή εσείς είστε πολύ έμπειροι δημοσιογράφος και εγώ στη δικιά μου εμπειρία είναι το ότι υπάρχει παντελής απουσία συνήθως ενημέρωσης από επίσημες πηγές. Δηλαδή κάποια στιγμή θα βγουν και θα πούνε μια ολιγόλογη ανακοίνωση. Ναι, βρέθηκε, το κάναμε αυτό, κάναμε εκείνο. Πέραν αυτού όμως υπάρχουν σαφώς αναπάντητα ερωτηματικά και δημιουργήθηκαν και πολλές εικασίες. Νομίζω ότι ίσως έχετε ακούσει και εσείς τη θεωρία της προβοκάτσιας. Mm-hmm. Ότι μπορεί να ήταν ρωσική προβοκάτσια απέναντι στους Ουκρανούς και την ελληνική κοινή γνώμη. Μπορεί να το αποκλείσει κανένας. Όχι. Αλλά από εκεί, πέραν αυτού, υπάρχουν ορισμένα χειροπιαστά αντικείμενα, συμβάντα και γεγονότα. Έτσι. Αυτά εδώ πέρα νομίζω ότι πρέπει να πούμε μια σειρά. Υπάρχει πάντως. Έχετε δίκιο, τραγική έλλειψη ενημέρωσης και το ελληνικό κοινό δεν αξίζει αυτού του είδους τη μεταχείριση.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καραϊωσηφίδη.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή σας ημέρα. Γεια
0: ευχαριστώ.
1: Σας. Γεια.
2: Παραπολιτικά 90,1. Ιόνιον FM Stereo.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη επικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Ο κόσμος γύρω μας αλλάζει. Πρωτόγνωρες προκλήσεις είναι μπροστά μας. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να τις αντιμετωπίσουμε. Γι' αυτό η Ευρώπη ανοίγει το διάλογο για την ετοιμότητα και καλεί τους πολίτες να συμβάλλουν. Μπες και εσύ στην πλατφόρμα Συμμετοχής των Πολιτών, πάρε μέρος στο διάλογο και βοήθησε την Ευρώπη να παραμείνει δυνατή. Η γνώμη σου μετράει και η Ευρώπη σε χρειάζεται. Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.
2: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
3: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελίνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
4: Ο παπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
5: Θανασάκη!
4: Ναι, ναι, μαμά.
5: Και η μαμά σου λέει να πας να διαβάσεις.
6: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύετε.

0: μπερδεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
1: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
2: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27 680.
3: Ακούτε Ιόνιον FM.

0: Ανάσες ηρεμίας είναι τα τραγούδια, όπως και αυτό το μινωράκι της Χάρης Αλεξίου, γιατί κάπως μας κυκλώσανε και οι τελευταία, από τη μία ο Χανταϊός, από την άλλη Νοροϊός, από την άλλη διάφορα πράγματα. Οι επιστήμονες καθησυχάζουν, εκεί θέλω και εγώ να μείνω, στην μη δημιουργία πανικού. Να πω με τα νεότερα όμως, το κρουαζιερόπλιο Χόντιους, στο οποίο υπήρξαν τρεις θάνατοι από Χανταϊό, κατέπλευσε στην Τενερίφη. Το πλοίο έχει δέσει κοντά στο λιμάνι της Γραναδίγια, εκεί αγκυροβολή, και θα απομακρυνθούν οι επιβάτες με μικρότερα σκάφη για να φτάσουν και να μπουν σε καραντίνα. Έχουν επιβεβαιωθεί 6 κρούσματα του ιού, 2 ακόμα θεωρούνται ύποπτα. Υπάρχει μια γενικότερη κινητοποίηση. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας καθησυχάζει ότι δεν είναι σαν τον κορονοϊό, δηλαδή ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, είπε ότι ο κίνδυνος για τη δημόσια υγεία παραμένει χαμηλός. Απ' την άλλη, μάθαμε χθες ότι υπάρχει και ένα άλλο κρουαζιερόπλοιο στην Καραϊβική, όπου σήμανε συναγερμός, γιατί υπάρχουν 110 ασθενείς με νοροϊό. Άλλη περίπτωση αυτή, που δεν είναι βέβαια τόσο επικίνδυνη από ό,τι λένε. Για όλα αυτά λοιπόν απευθυνθήκαμε στην κυρία Θεοδόρα Ψαλτοπούλου, παθολόγο, καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ. Καλημέρα κυρία Ψαλτοπούλου.
1: Καλημέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση, είναι ακριβώς έτσι όπως τα θέλετε.
0: Εγώ σας ευχαριστώ για την αποδοχή.
1: Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει υπογραμμίσει ότι ο κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό από το Χανταϊό είναι πολύ μικρός. Όμως για τους ανθρώπους που επιβαίνανε σε αυτό το πλοίο είναι ακόμα ψηλός, και γι' αυτό και λόγω της μεγάλου χρόνου επόασης, δηλαδή το χρόνο από τη στιγμή που προσβληθήκανε μέχρι τη στιγμή που θα εκδηλώσουν τα συμπτώματα, που είναι, μπορεί να είναι και ένας μήνας και ένα μισή μήνας, τα άτομα αυτά παραμένουν σε καραντίνα, παραμένουν σε απομόνωση και ειχνηλατούνται πιθανές στενές επαφές τους, έτσι ώστε να σιγουρευτεί η παγκόσμια επιστημονική κοινότητα ότι δεν υπάρχει κανένα πλέον πρόβλημα ως προς τη μετάδοση του Χανταϊού.
0: Τώρα ερευνάτε και το τι είχαν κάνει πριν να επιβιβαστούν στο
1: κρουαζιερόπλοιο. Η πηγή είναι το σημαντικότερο θέμα, από την άποψη ότι αν μπορέσεις και αντιμετωπίσεις την πηγή, μετά δεν θα έχεις και επόμενα κρούσματα. Mm-hmm. Επομένως το ένα είναι η πηγή, το δεύτερο είναι πράγματι, είναι ένας αρκετά θανατηφόρος ιός, όταν μπορεί για τα άτομα που έχουν προσβληθεί στο αναπνευστικό να υπάρχει πιθανότητα θανάτου 20-30%, είναι πολύ μεγάλο το
0: πολύ
1: πρόβλημα.
0: Μεγάλο, βέβαια.
1: Και το άλλο θέμα είναι ότι δεν πρόκειται για γηγενείς της περιοχής, αλλά είναι για άτομα που βρισκόντουσαν από διαφορετικές χώρες, διάφορες εθνικότητες, που θα πηγαίνανε, θα μεταβαίνανε πλέον μετά στις χώρες διαμονής τους. Επομένως υπήρχε κίνδυνος εξάπλωσης, ειδικά αν ο κύριος τρόπος μετάδοσης αυτής του στελέχους του Χανταϊού ήταν κυρίως από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ακόμα επομένως υπάρχει συζήτηση, και νομίζω μόνο ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας μπορεί να μας επιβεβαιώσει, πόσα άτομα από αυτά που καταρχήν νοσήσαμε, η πηγή ήταν τα τροκτικά στις περιοχές που πήγανε, και αυτή η σπνοή των βιολογικών μολυσμένων υγρών, και σε ποιες περιπτώσεις έγινε η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο, που όπως λέμε είναι σπάνια και χρειάζεται
0: μόνο αυτό το στέλεχος
1: επαφή.
0: Λέει είναι αυτό που μπορεί να δώσει μετάδοση.
1: Σωστά,
0: από άνθρωπο σε άνθρωπο.
1: Σωστά,
0: στο συγκεκριμένο στέλεχος δηλαδή.
1: Ναι, έχετε δίκιο. Υπάρχει, γιατί δεν είναι καινούριος ο ιός, υπάρχει και στην Ευρώπη, όχι μόνο δηλαδή στη Λατινική Αμερική. Στην Ευρώπη όμως δεν μεταδίδεται, δεν υπάρχει κανένα περιστατικό μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο, και επίσης ο τρόπος εμφάνισης της κλινικής εικόνας είναι κυρίως με προσβολή των νευρών και σίγουρα μικρότερη πιθανότητα θανατηφόρου προσβολής.
0: Μάλιστα. Τώρα, διαβάζω ότι έχουν τεθεί υπό επιτήρηση και 4 άνθρωποι στην Ιταλία που είχαν έρθει σε επαφή με κρούσμα.
1: Σωστά, αυτά είναι στα πλαίσια του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, στο πώς επομένως τα άτομα τα οποία προήλθαν από αυτό το πλοίο ελέγχονται, ειχνηλατώνται οι επαφές τους, και αυτά τα άτομα παραμένουν χωρίς κλινική συμπτωματολογία σε απομόνωση, στην ουσία σε παρακολούθηση, έτσι ώστε να σιγουρευτούμε ότι δεν υπάρχει περίπτωση μετάδοσης σε υπόλοιπο πληθυσμό σε άλλες χώρες.
0: Μάλιστα. Το συμπέρασμά σας έτσι της ιατρικής κοινότητας, δηλαδή μέχρι τώρα είναι ότι...
1: Το συμπέρασμα είναι στενή παρακολούθηση και καθησυχασμός μέχρι στιγμής, εκτός αν ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δει κάποια διαφοροποίηση και κάποια... μεγαλύτερες πιθανότητες ή περισσότερα περιστατικά που έχει γίνει αυτή η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο. Mm-hmm. Κατά τα άλλα, αυτή τη στιγμή και λόγω της όπως αναφέρατε της ενεργοποίησης και δραστηριοποίησης όλου του κόσμου λόγω της προηγούμενης πανδημίας, σίγουρα γίνεται το μέγιστο, έτσι ώστε να μην υπάρχει οποιαδήποτε τέτοια περίπτωση και ελέγχονται όλοι αυτοί οι άνθρωποι και ως προς τις κλινικές την κλινική εικόνα τους και ως προς τις ανοσολογικές απαντήσεις, mm-hmm. βιοχημικές, εργαστηριακές εξετάσεις. Επομένως, υπάρχει ένας πλήρης και ενδελεχής έλεγχος.
0: Μάλιστα. Τώρα, είχαμε συναγερμό σε Ηλία και Αχαΐα για κρούσματα φυματίωσης, σε 10 κρούσματα φυματίωσης, για να έρθουμε στα δικά μας τώρα, τα πιο απτά δηλαδή.
1: Κοιτάξτε, η φυματίωση υπήρχε και υπάρχει σε όλο τον κόσμο. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας είχε κάνει προσπάθειες να μειωθεί, αυτή τη στιγμή όμως δεν έχει καταστεί δυνατό. Mm-hmm. Έχουμε και μεταφορές και μετακινήσεις πληθυσμών και από άλλες χώρες που χαμηλότερες και δυσκολότερες κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες ευνοούν και αυτή την νόσηση. Και γι' αυτό καταρχήν τα άτομα που έχουν έρθει σε επαφή χρειάζονται και αυτά μεγαλύτερο έλεγχο και οποιοδήποτε προφανώς που έχει και κάποιο θέμα υγείας όπως ανοσοκαταστολή ή μεγαλύτερη ηλικία έχει και μεγαλύτερη πιθανότητα να νοσήσει και από την φυματίωση.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Ψαλτοπούλου. Η κυρία Ψαλτοπούλου είναι καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ και καλό είναι να παίρνουμε σοβαρά λοιπόν αυτά που ακούσαμε και που μας λέει. Μένουμε ήρεμοι, όχι σε πανικό, αλλά γενικά ελπίζουμε ότι θα αποδώσει όλη η διερεύνηση που θα γίνει από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.

0: Αυτό είναι το τσικ του τσικ από το Fred Astaire, τον διάσημο Αμερικανό χορευτή και ηθοποιό που άφησε ιστορία, που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1899. Και έτσι τσικ του τσικ πάμε σιγά σιγά για πρόωρες εκλογές από ό,τι φαίνεται, αφού έχουν φουντώσει τα σενάρια αυτά για τις πρόωρες εκλογές. Πριν περάσουμε αναλυτικά σε αυτά, να σας πω εδώ έχουμε την εβδομαδιαία ανάρτηση του Κυριακού Μητσοτάκη. Η Ελλάδα, λέει, αποτελεί τα τελευταία 2 χρόνια χώρα που εξάγει ενέργεια αντί να εισάγει ενέργεια. Έκανε αναφορά και στην ημέρα, στη γιορτή της μητέρας. Έτσι ξεκίνησε την εβδομαδιαία ανασκόπηση ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνοντας μνήμα στην Μαρίκα Μητσοτάκη, τη μητέρα του. Τώρα, στην ενέργεια είπαμε ότι η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε χώρα που εξάγει ενέργεια, λέει ο Πρωθυπουργός. Στα οικονομικά τονίζει ότι η μείωση του δημόσιου χρέους ενισχύει τη σταθερότητα της οικονομίας. Αναφέρεται στα της εξωτερικής πολιτικής. Ένα μεγάλο μέρος αφορά και τον τομέα της εκπαίδευσης με την επέκταση του προγράμματος ανακαίνισης σχολικών μονάδων Μαριέτα Γιαννάκου και σε έργα περιφερειακής ανάπτυξης, τα οποία αναφέρθηκε και χθες στο προσυνέδριο της Θεσσαλονίκης. Αλλά νέα, οι πληροφορίες λένε ότι έρχεται η 4η δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ με πρώην υπουργό και γαλάζιους βουλευτές στο στόχαστρο, της Λάουρα Κοβέση. Επίσης είπαμε ότι είχαμε χθες μία πρώτη απάντηση από την κυρία Κουφονικολάκου, η οποία εκπροσωπεί τον Αλέξη Τσίπρα, απάντηση σε σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου για όσα είπε ο Αλέξης Τσίπρας για το τραπεζικό σύστημα. Άρα έχουμε με έναν τρόπο μία εκπρόσωπο τύπου του κόμματος Τσίπρα που δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα, αλλά περιμένουμε ότι θα ανακοινωθεί. Η Μαρία Καριστιανού ανακοίνωσε ότι αναλαμβάνει την ηγεσία των εξάρτητου κινήματος πολιτών. Έχουμε εξελίξεις που περιμένουμε και στη Βουλή το επόμενο διάστημα σε ό,τι αφορά τις υποθέσεις των υποκλοπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στις υποκλοπές είχαμε και αποδόμηση του σκεπτικού του εισαγγελέα του Αριουπάγου, του Κωνσταντίνου Τζαβέλα, που το αρχιοθέτησε την υπόθεση, από τον Ευάγγελο Βενιζέλο χθες. Ο κύριος Βενιζέλος, μιλώντας στο δεύτερο συνέδριο του Επιστημονικού Συνδέσμου Δικηγόρων, ανέλησε τις πολύ σοβαρές νομικές ενστάσεις που υπάρχουν για τη διάταξη του κυρίου Τζαβέλα, όπως εκείνος είπε χαρακτηριστικά, και είπε ότι υπήρχε επαρκής βάση για να διαταχθεί περαιτέρω προκαταρτική εξέταση. Μια υπόθεση που θα συνεχίσει να απασχολεί. Ο πρόεδρος του Πασόκ, Νίκος Ανδρουλάκης, και άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης ζητούν εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές. Υπάρχει σε κρεμότητα το αίτημα Ανδρουλάκη για προανακριτική σε σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή. Είναι πάρα πολλά αυτό που γίνονται. Είδαμε και δημοσκοπήσεις αυτή την εβδομάδα με ενδιαφέροντα συμπεράσματα. Περιμένουμε την ανακοίνωση τουλάχιστον 2 κομμάτων το επόμενο διάστημα. Και εδώ καλημερίζουμε τον συνάδελφο, δημοσιογράφο, αρθρογράφο και πολιτικό αναλυτή, τον Τάσο, πολιτικό συντάκτη, τον Τάσο Παπά. Τάσο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Τα είπες όλα.
0: Όχι, έδωσα ένα πλαίσιο, γιατί συμβαίνουν πάρα πολλά ταυτόχρονα.
1: Να προσθέσουμε ότι ο κ. Βενιζέλος είπε ότι ο κ. Τζαβέλας έπρεπε να είχε αυτοεξαιρεθεί. Επειδή είχε εμπλακεί στην υπόθεση με άλλη ιδιότητα.
0: Ήταν με στην υπόθεση των παρακολουθήσεων από την ΕΕΠ ως εισαγγελέας, τότε αρμόδιος.
1: Ως εισαγγελέας, ναι, έπρεπε να είχε αυτοεξαιρεθεί.
0: Και είχε υπογράψει, όπως ξέρουμε από το ρεπορτάζ, 11 περιπτώσεις.
1: Παρακολουθήσεις από την ΚΥΠ, ναι. Δεν πρόκειται η κυβέρνηση να συμφωνήσει σε προανακριτική για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτό έχει γίνει καθαρό. Δηλαδή. Δεύτερον, δεν πρόκειται να συμφωνήσει για προανακριτική, για εξεταστική για το θέμα των υποκλοπών.
0: Ναι.
1: Γιατί με ένα σκεπτικό που ακόμα δεν έχει καταθέσει, αλλά οι υποψίες μας είναι ότι θα πει ότι δεν μπορεί να ασχοληθεί μια επιτροπή με θέματα που αφορούν εξωτερική πολιτική και εθνικά ζητήματα. Ναι, αλλά έχει προηγηθεί μια εξεταστική επιτροπή. Τότε δεν υπήρχαν θέματα εξωτερικής πολιτικής και εθνικά ζητήματα. Τώρα πώς επικαλείται αυτό το επιχείρημα. Και εν πάση περιπτώσει το θέμα των υποκλοπών δεν κλείνει. Μπορεί ο φάκελος να έχει πάει στο αρχείο, αλλά μπορεί και να βγει από το αρχείο. Αν έχουμε μηνύσεις παρακολουθούμενων, ο κύριος Κεσές λέει ότι έχει στα χέρια του 6 μηνύσεις δεν έχει πει τα πρόσωπα εκτός από τον κύριο Λαζόπουλο, έτσι δεν είναι. Και περιμένουμε και την αντίδραση του κύριου Σαμαρά, ο οποίος στο τελευταίο διάστημα για περίπου ένα μήνα δεν έχει κάνει καμία δήλωση. Είχε πει στη Βουλή ότι ζητάω από τον Πρωθυπουργό να διατάξει έρευνα και να με ενημερώσει γιατί παρακολουθούσε το τηλέφωνό μου. Έχει περάσει ένας μήνας από τότε, δεν νομίζω να έχει γίνει έρευνα. Mm-hmm. Δεν έχει ενημερωθεί ο κ. Σαμαράς για ποιο λόγο παρακολουθούνταν το κινητό του. Οπότε δεν ξέρω αν θα πάει σε μήνυση ή σε άλλη πράξη πολιτική, mm-hmm. αλλά και αυτό έχει ενδιαφέρον. Το γεγονός ότι δεν έχει μιλήσει εδώ και ένα μήνα, είναι διάφορες φήμες και πληροφορίες ότι ετοιμάζεται να ανακοινώσει και αυτός κόμμα. Βέβαια θα περιμένει να γίνει το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και μετά να το κάνει, φαντάζομαι. Mm-hmm, mm-hmm. Φαντάζομαι. Αυτό λέει η κοινή λογική, αν υπάρχει κοινή λογική.
0: Στο οποίο δεν θα πάει ο Κώστας Καραμαλής.
1: Ο οποίο δεν θα πάει ο Κώστας Καραμαλής. Γιατί αν πήγαινε, θα έπρεπε να πει μερικά από αυτά που έχει πει σε διάφορες εκδηλώσεις που έχει πάρει μέρος.
0: Διάβαζα από το ρεπορτάζ του Βασίλη Σκουρή ότι όταν πήγε η Ντόρα Μπακογιάννη να τον πείσει, της είπε Ντόρα και εσύ να μην πας. Δεν έχει να σου προσφέρει τίποτα.
1: Δηλαδή φαντάζεσαι να έλεγε στο συνέδριο, γιατί αν πήγαινε, δεν θα πήγαινε για να παραστεί και να χαιρετήσει και να μιλήσει για την ενότητα της παράταξης και γιατί πρέπει να ξανακερδίσουμε και τέτοια. Mm-hmm. Θα έλεγε και τις απόψεις του για το θέμα των υποκλοπών, για το θέμα των εθνικών θεμάτων, για το θέμα το αγροτικό ζήτημα. Που ήταν πολύ ενοχλητικές παρεμβάσεις για την κυβέρνηση και τον κύριο Μητσοτάκη προσωπικά. Mm-hmm. Η τοποθετήση του κύριου Καραμαλή, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, βέβαια. Φυσικά. Τώρα, ήταν περίεργος και ο τρόπος που ανακοινώθηκε το κόμμα της κυρίας Καριστιανού Τάσο. Δηλαδή, μέσω Κρήτης, δηλαδή, μέσω περιφερειακής.
1: Ο τίτλος είναι ανεξάρτητο κίνημα. Πώς τα είπε,
0: ξέρω ανεξάρτητο, εγώ. Ανεξάρτητο κίνημα πολιτών.
1: Δηλαδή, τι αρτικό λεξο θα έχει. Προσπαθώ να βρω και το αρτικό λεξο.
0: Δεν βγαίνει καλά το αρτικό λεξο. Είναι ΑΚΠ.
1: Δεν βγαίνει, ναι. Φαντάζομαι ότι αυτό ήταν ο τίτλο, αυτό λένε. Βέβαια, έχουμε και διάφορε αποχωρήσει, διαβάζω.
0: Α, μάλιστα, όπω.
1: Ενό επιχειρηματία, ο οποίο κατήγγειλε ότι όλα γίνονται πίσω από κλειστέ πόρτε σε ασθενού κύκλου, ενώ το κίνημά μα αφορά το λαό. Δεν ξέρω τι να σου πω τώρα. Περιμένω. Μέσα στο Μάιο θα ανακοινωθεί οπωσδήποτε το κόμμα τη κυρία Καριστιανού. Αλλά μέσα στο Μάιο, το πολύ αρχέ Ιουνίου, περιμένω να ανακοινωθεί και το κόμμα Τσίπρα.
0: Μάλιστα.
1: Η με ιδρυτική διακήρυξη, γιατί αυτό που ανακοινώθηκε μέχρι τώρα είναι ένα μανιφέστο, ένα ιδεολογικό κείμενο. Που δεν έμπαινε επί της ουσίας και στις λεπτομέρειες ενός προγράμματος, mm-hmm. η διοικητική διακήρυξη πρέπει να είναι πιο συγκεκριμένη. Οπωσδήποτε.
0: Να σου με πω, δεν ξέρω. Ναι, προφανώς. Και επιτέλους, τέλος πάντων, να δούμε τι θα δημιουργηθεί και τι θα ανακοινωθεί από κόμμα, ώστε και οι έρευνες που γίνονται και οι δημοσκοπήσεις να καταγράφουν πραγματικά δεδομένα. Έτσι, γιατί
1: ναι, πάντως στα off the record, δημοσκόποι και οι υπουργοί λένε ότι το κόμμα Τσίπρα είναι δεύτερο.
0: Ναι. Φαίνεται γενικά ότι η σκληρή μάχη θα δοθεί για τη δεύτερη θέση, έτσι.
1: Ναι. Αυτό δεν έχει ξανασυμβεί στην πολιτική ζωή της μεταπολίτευσης.
0: Αλήθεια.
1: Γι' αυτό έτσι προσπαθώ να εξηγήσω και εγώ και την οξία και πολιτική ρητορική του κ. Ανδρουλάκη. Mm-hmm. Το τελευταίο διάστημα. Δηλαδή δεν μπορείς να λες την κυβέρνηση συμμορία. Αν είναι συμμορία, κάνεις αυτό που πρέπει για να σταματήσεις.
0: Ναι, διάβαζα το άρθρο σου με τον τίτλο Λόγια και λες αυτό ακριβώς και είναι πολύ σωστό. Δηλαδή υπάρχει μια κλιμάκωση σε ρητορική χωρίς.
1: Πώς συνδιαλέγεις με μια συμμορία. Με μια εγκληματική οργάνωση, με ένα παρακράτος. Δεν έχει κανένα λόγο να συνομιλείς μαζί του, σε όλα τα επίπεδα. Αν το κάνεις και συνεχίζεις να συνομιλείς, μην χρησιμοποιείς τέτοιου είδους φράσεις και λέξεις. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι?
0: Θέλω να σου πω ένα τελευταίο, γιατί δεν θα έχεις προλάβει να δεις όλες τις εφημερίδες της Κυριακάτικης. Υπάρχει συνέντευξη μετά από πάρα πολύ καιρό του κυρίου Γρηγόρη Δημητριάδη, του πρώην Γενικού Γραμματέα του Μεγάρου Μαξίμου, στη Real News σήμερα, στον Παναγή Γαλιατσάκη.
1: Δεν την έχω διαβάσει ακόμα.
0: Ο τίτλος είναι «Τα πήρα όλα πάνω μου για να προστατεύσω την παράταξη και την κυβέρνηση. Θα συνεχίσω να υπηρετώ το κόμμα μου με την ιδιότητα του εθελοντή. Οι σχέσεις που έχουν χτιστεί τόσα χρόνια είναι προσωπικές. Δεν τις εκχωρώ σε κανέναν».
1: Θέλω να δω πώς θα τοποθετηθεί ο κ. Δημητριάδης στο συνεδρίο. Αν θα τοποθετηθεί, φαντάζομαι ότι θα τοποθετηθεί. Mm-hmm. Αν ελέγχει κόσμο από κάτω. Ναι. Και περιμένω να ακούσω και τον κύριο Δέντια.
0: Ο κύριος Δέντιας χθες δεν είπε τίποτα δημοσίως έτσι στο συνέδριο. Στο προσυνέδριο.
1: Στο προσυνέδριο. Δεν είπε τίποτα επί του συγκεκριμένου, γιατί έχει κατηγορηθεί. Χωρίς να τον έχουν ονοματίσει, mm-hmm. διάφοροι υπουργοί και στελέχοι της Νέας Δημοκρατίας τον κατηγορούν ότι κρύβεται. Ναι. Και ότι ασχολείται μόνο με το αντικείμενό του, το Υπουργείο του ή την εκλογική του περιφέρεια.
0: Ναι.
1: Φαντάζομαι ότι θα απαντήσει ο κ. Δέντιας. Mm-hmm. Και το συνέδριο είναι ο καταλληλότερος χώρος για να απαντήσει. Δεν ξέρω αν θα δείξει προθέσεις του. Ίσως είναι νωρίς ακόμα. Ίσως δεν το επιτρέπουν οι σχετισμοί. Αλλά φαντάζομαι ότι θα απαντήσει.
0: Ναι.
1: Αν όχι επί της ουσίας, τουλάχιστον από τα συμφραζόμενα θα βγάλουμε κάποια.
0: Για να δούμε. Τάσο Παπά, σε ευχαριστώ πολύ. Πολλά και ενδιαφέροντα αναμένονται. Πολλή δουλειά θα έχετε και εσείς και η κοινοβουλευτική και όλοι τέλος πάντων.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Ακούτε Ionion FM.

Στις εκλογές του μέλλοντος εγώ λευκό θα ρίξω. Το σπιτικό μου μόνη μου πια λέω να κυβερνήσω. Τα πιάτα με τους βουλευτές και υπουργούς θα βάλω. Και έτσι θα κομμάτια μου που ζήνικο μεγάλο. Πια δεν αντέχω αρχηγούς και λόγια μπερδεμένα. Ας κάνουνε κυβέρνηση χωρίς εμένα. Και ας κυβερνήσουν το λαό εάν υπάρχει ακόμα. Και αν δεν τον καταβρόφησαν κι αυτόν σε κάποιο κόμμα. Κι ας λένε τις σοφίες τους μες στη βουλή και έξω. Αυτό το ανέκδοτο, παιδιά.

Θα βάλω την καρόποδιά να φτιάξω μακαρόνια. Και με δουλειές του σπιτικού θα φεύγουνε τα χρόνια. Και θα με παίρνουνε μαζί σε άλλη γη και τόπους όπου δεν έχουνε λαό, αλλά μονάχα ανθρώπους. Δεν έχουνε κυβέρνηση ούτε και παρατάξεις. Και βλέπεις φάτσες γελαστές όπου και να

Ημέρες αργίας είναι αυτές, με τα διάφανα κρίνα, με την πολύ ξεχωριστή φωνή και ερμηνεία του Θάνου Αναστόπουλου. Είμαστε εδώ 7 λεπτά πριν από τις 11. Υπάρχουν τελευταία νέα. Είναι ότι αφέθηκαν ελεύθεροι οι δύο ακτιβιστές του Στολίσκου για τη Γάζα, που κρατήθηκαν για αρκετές ημέρες από το Ισραήλ. Απελάθηκαν λοιπόν από το Ισραήλ ο Ισπανός Παλαιστινιακής καταγωγής Σαΐφ Αμπού Κέσεκ και ο Βραζιλιάνος Τιάγκο Άβυλα, όπως μάθαμε σήμερα, τώρα πριν από λίγο, μετά την έρευνα για τη συμμετοχή του στο Στολίσκο για τη Γάζα. Και ενώ έχει ξεκινήσει άλλο στόλος, πρέπει να σας πω, να πηγαίνει προς την Γάζα. Το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών λοιπόν ανέφερε ότι ο Αμπού Κέσεκ θεωρείται ύποπτος για σχέσεις με τρομοκρατική οργάνωση, ενώ ο Άβυλα κατηγορείται για παράνομη δραστηριότητα και οι δύο αρνούνται τις κατηγορίες που τους αποδόθηκαν. Είχαν τεθεί υποκράτηση και, όπως μετέδωσε πρώτο το γαλλικό πρακτορείο, δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα λεπτομέρειες για τις χώρες προς τις οποίες απελάθηκαν.

Λοιπόν, εδώ στα μηνύματά σας, γιατί σας έχω παραμελήσει σήμερα, δεν πρόλαβα να τα διαβάσω νωρίτερα. Ο Δημήτρης σχολιάζει αυτό που ανέφερε ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανασκόπησή του, ότι η Ελλάδα πλέον εξάγει ενέργεια. Λέει: καλημέρα, εμείς καταστρέφουμε τα δάση μας με τις ανεμογεννήτριες και στέλνουμε το 85% στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια χαρά εξαγωγή ενέργειας, πείτε του Μητσοτάκη. Ο αυτοκινητιστής ταξί, ο Βασίλης, καλημέρα Βασίλη μου, λέει: οι κομμουνιστές έδιωξαν τη Ράιαν Έρ από τη Θεσσαλονίκη, Φραπόρτ λέγονται. Ο Κωνσταντίνος από τη Θεσσαλονίκη: δημοσίευσαν, λέει, Αμερικανοί βίντεο και φωτογραφίες με άγνωστα επτάμενα αντικείμενα πάνω από τη χώρα μας και κάποτε γελούσαμε όταν ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να λέει για τον εξωγήινο του ημιτού. Βέβαια τώρα, λέει, για να ξεφύγει από τα σκάνδαλα, ο κύριος Μητσοτάκης των υποκλοπών και το ΠΚΠ θα μπορούσε να ισχυριστεί ότι έπινε καφέ με το γέτη στα Ιμαλάια και κυνηγούσε το τσουπακάμπρα στη Σάνδη, καβάλα σε μονόκερο. Απ' την άλλη, μπορεί να μας δώσει κανένα πας, θα είμαστε έτοιμοι να τα ξεχάσουμε όλα. Άσχετο, λέει ο Κωνσταντίνος, δεν ξέρω αν οι Ρώσοι είναι έτοιμοι να ξεχάσουν ότι αφήνουμε ντρόουν να κόβουν βόλτες στις παραλίες μας. Κάτσε να δούμε, να έχουμε καμιά επίσημη ανακοίνωση, Κωνσταντίνο, να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Και κλείνει η συμπαράσταση στον κουβανικό λαό. Λευτεριά στους απαχθέντες ακτιβιστές, ελευθερώθηκαν, και λευτεριά στην Παλαιστίνη.

Λοιπόν, επειδή έχω πιάσει τα γενέθλια σήμερα με τη σειρά, σήμερα λοιπόν έχει γενέθλια ο Bono Vox ή Bono, είναι το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Paul David Hewson, του Ιρλανδού τραγουδιστή, του frontman των U2. Is it getting better? Αμφιλεγόμενη προσωπικότητα, κάποιοι λένε ότι του αρμόζει το νιώτη που δείχνες πως θα γινώσουν άλλος. Ωστόσο έχει γράψει ή έχει ερμηνεύσει μερικά σπουδαία τραγούδια όπως το One, αυτό που ακούμε τώρα. Και με αυτό θα σας αποχαιρετήσω. Καλή Κυριακή, καλή εβδομάδα, να είστε όλοι πάρα πολύ καλά. Εμείς εκτάκτως θα τα πούμε και αύριο 11 με 12 το πρωί εδώ στη θέση της Νίκης Λιμπεράκη, μόνο για αύριο. Να είστε όλοι καλά, να περάσετε πολύ πολύ όμορφα. Γεια σας. Φυσικά μείνετε στα παραπολιτικά. Έρχεται ο τηλέμαχος Σαντορινιάς με το δελτίο ειδήσεων, ο Γιώργος Λαμπύρης με τις αερολογίες και πολύ πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα έτσι κι αλλιώς. Εδώ συντονιστείτε.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 11. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική λόγω του ποδηλατικού γύρου ΔΕΗ του Ροβελάς 2026 θα διακέσουν ως τις 4 το απόγευμα. Αφορούν στους δήμους Πειραιώς, Αθηναίων, Καλυθέας, Παλαιού Φαλήρου, Ελληνικού Αργυρούπολης, Ηλιούπολης, Γλυφάδας, Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης και Κροπίας. Αναλυτικά οι κλειστοί δρόμοι και ρυθμίσεις στα παραπολιτικά.gr. Αναλυτικό οδηγό επιβίωσης για 600.000 φορολογούμενους που απειλούνται από την εφορία, δημοσίευε κυριακάτικη απογευματινή με 6 δρόμους διαφυγής από τις κατασχέσεις. Τον Ιούνιο ανοίγει η πλατφόρμα για την νέα ρύθμιση των 72 δόσεων. Μεταξύ άλλων, γίνεται πιο ελκυστικός ο εξοδικαστικός μηχανισμός. Στην Τενερίφη του Κουραζιερόπλου, στο οποίο εμφανίστηκε εστία Χανταϊού, οι επιβάτες που θεωρούνται επαφές υψηλού κινδύνου θα επαναπατριστούν κάτω από αυστηρά υγειονομικά μέτρα. Το πλοίο με το πλήρωμα των 30 ατόμων θα μεταβεί στη συνέχεια στην Ολλανδία προκειμένου να απολυμανθεί. Με στοχοποίηση των Αμερικανικών εγκαταστάσεων στη Μέση Ανατολή, αν συνεχιστούν οι επιθέσεις εναντίον του εμπορικού ναυτικού, απειλεί το Ιράν. Προηγήθηκαν αμερικανικά αεροπορικά πλήγματα σε 2 ιρανικά πετρελαιοφόρα. Η Τεχεράνη εξάλλου διαστόματος του Υπουργείου Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί αμφισβητεί τη σοβαρότητα της Αμερικανικής διπλωματίας στις διαβουλεύσεις για την εξέβρεση διεξόδου στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, χωρίς παράλληλα να γνωστοποιεί την απάντηση του Ιράν στην τελευταία πρόταση της Ουάσιγκτον. Ένας οδηγός δικύκλου τραυματίστηκε το πρωί στην Κυψέλη όταν μετά από διαπληκτισμό με οδηγό σκούτερ δέχτηκε πυρά από όπλο. Στο δίκυκλο του θυματός επέβαινε και μία γυναίκα, η οποία ευτυχώς δεν τραυματίστηκε. Ο 30χρονος δράστης αλβανικής υπηκότητας αναζητείται. 530 κιλά κοκαίνης κατήχε 23χρονος που συνελήφθη μετά από καταδίωξη του λιμενικού στον Πειραιά. Ο δράστης, ο οποίος προσπάθησε να απορρίψει το ναρκωτικό στη διάρκεια της καταδίωξης, το μετέφερε μέσα σε απλή νάιλον σακούλα. Στα αθλητικά, για την τέταρτη αγωνιστική το play-off της Super League, παίζουν Άρης Όφη, Βόλος Λεβαδιακός, ΑΕΚ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110. Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
4: Ακούτε Ionion FM.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, ελπίζω να είστε όλοι καλά, να έχετε μια όμορφη Κυριακή, να έχετε μια ηλιόλουστη μέρα, μια ξεκούραστη μέρα. Είμαι ο Γιώργος Λαμπύρης, είναι οι Αερολογίες, Παραπολιτικά 90,1 και έχω κοντά μου και σήμερα την Παναγιώτα Παπαλεξίου στον ήχο. Είναι η Διονυσία Εμίτσια στο τηλεφωνικό κέντρο. Σήμερα έχουμε αλλαγή της σκυτάλης μετά από δύο Σαββατοκύριακα σχεδόν 1,5 βασικά απουσίας, όπου την αντικατέστησε η Ελένη Τάκα, και στην παραγωγή είναι η Όλγα Καλάτζη. Στο κομμάτι της μουσικής επιμελείται όπως πάντα ο Βασίλης ο Κρυμπάς. Μηνύματα στο 211-1080-880 και στο radio παπάκι παραπολιτικά.gr όσοι πιστοί προσέλθετε.

0: Να σας θυμίσω ότι σήμερα λόγω του ποδηλατικού γύρου, ο οποίος διατρέχει το σύνολο σχεδόν της Αθήνας και ξεκινάει, πρόκειται για μια αρκετά μεγάλη διαδρομή, βρίσκονται σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, οπότε θα πρέπει να το λάβετε υπόψη σας κατά τις μετακινήσεις σας, γιατί οι ώρες διεξαγωγής του αγώνα είναι από τις 10.30 το πρωί, έχει ξεκινήσει δηλαδή, έως και τις 2.30, και θα επηρεάσει πάρα πολλούς κεντρικούς δρόμους, θα επηρεάσει τη λεωφόρα Αμαλίας, θα επηρεάσει το κομμάτι της Αμαλίας προς την πλατεία Συντάγματος, καθώς και τους κάθετους δρόμους, την Ακαδημία, στην Αρδιτού, την Ηλιουπόλεω, στην Καλλιρόη, στην λεωφόρο Καρέα, τη Βασιλέας Κωνσταντίνου, την Όλγας, τη Βασιλή Σοφία, στη Βουλιαγμένη, στη Συγκρού και Πατησίων, πλατεία Συντάγματος, όλο αυτό το κομμάτι. Και βεβαίως και το κομμάτι προς την παραλία, έτσι, στη λεωφόρο Ποσειδώνος, ήδη πηγαίνοντας το πρωί προς τα εκεί, κάνοντας μια σύντομη βόλτα αρκετά νωρίς, υπήρχαν αστυνομικές δυνάμεις οι οποίες κατήφθηναν οδηγούς ή απέκλειαν κομμάτι των δρόμων, οπότε με προσοχή, υπομονή και όλα θα γίνουν μέχρι και τις 2.30, όπως σας είπα. Θα βρίσκονται σε ισχύ τα μέτρα εκτροπής της κυκλοφορίας. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, για να φύγουμε λίγο από την Αθήνα, για να φύγουμε λίγο από τις όποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ή την κίνηση που εκ των πραγμάτων θα δημιουργηθεί σήμερα και λόγω του αγώνα αλλά και λόγω της καλοκαιρίας, και πολλοί κόσμος θα κατευθυνθεί προς τα νότια προάστια, θα πάμε μια βόλτα στην περιφέρεια, θα φύγουμε λίγο από την πόλη. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο έχω καλέσει και είναι κοντά μας ο Γιώργος Οχάψας, ο οποίος είναι σεφ, ένας άνθρωπος που έχει μια διαδρομή πολυετή και σταθερή σε μια επιχείρηση με την οποία συνεργάζεται, και είναι το ξενοδοχείο Κιστέρνα που βρίσκεται στην Μονεμβασιά ή Μονεμβάσια, όπως αγαπούν να τη λένε οι ντόπιοι. Έχει δημιουργήσει και έχει υλοποιήσει ουσιαστικά αυτό που θα ήταν το ιδεατό για πολλές επιχειρήσεις, αλλά κυρίως για εμάς που καταναλώνουμε τα πιάτα όταν πηγαίνουμε σε ένα εστιατόριο. Με πρώτη ύλη που ξεκινάει από τη γη, από τον τόπο, και φτάνει μέχρι και το τραπέζι. Καλημέρα κύριε Χάψα, ελπίζω να είστε καλά πρώτα απ' όλα.
1: Καλημέρα σας, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ που είστε κοντά μας.
1: Καταρχάς θα ήθελα να πω ένα χρόνια πολλά σε όλες τις μητέρες σήμερα.
0: Βεβαίως, είναι η μέρα της μητέρας σήμερα, οπότε καλά κάνετε και το
1: είναι
0: επισημαίνετε.
1: Για όλους μας.
0: Έτσι, έτσι, έτσι, μπράβο.
1: Στη δική μου μητέρα και γενικότερα σε όλες τις γυναίκες.
0: Να είναι καλά,
1: φίλες, φίλους. Πολύ σημαντικό στη ζωή.
0: Γιατί δίνουν τον δικό τους αγώνα, έτσι.
1: Πάνω απ' όλα, πάνω απ' όλα.
0: Το να μεγαλώνεις ένα παιδί δεν είναι και ό,τι πιο απλό, ό,τι πιο εύκολο.
1: Είναι σημαίνει εποχή full που είναι time job. Πράγματα πάρα πολύ δύσκολα.
0: Full time job, είναι μια πλήρης απασχόληση. Μια δεύτερη πλήρης απασχόληση, και για πολλές γυναίκες που έχουν ήδη μία που είναι η βασική τους δουλειά, είναι άλλη μία επιπλέον.
1: Οπότε χρόνια πολλά στη δική μου μαμά τη Γεωργία που σίγουρα με ακούει.
0: Έτσι, έτσι. Να είναι καλά, να τη χαίρεστε. Να τη χαίρεστε.
1: Πείτε μου.
0: Λοιπόν, πώς θα πάτε πρώτα απ' όλα, θέλω να μου δώσετε, φαντάζομαι ότι είστε στη Μονεβασιά, στον Άγιο Στέφανο, έτσι όπως λέγεται ο οικισμός, οπότε θέλω να μου δώσετε και λίγο την εικόνα πώς είναι εκεί σήμερα τα πράγματα, πώς είναι ο καιρός, πώς είναι το τοπίο, να μας δώσετε και λίγο εικόνα για να μας ακούσουν και οι ακροατές να πάρουν μια γεύση από τον τόπο.
1: Ωραία, είναι ένας περίεργος καιρός η φετινή χρονιά, δυστυχώς έχει αρκετά κρύα και έχει διαφορετικές διακυμάνσεις, πολλές διακυμάνσεις, όχι διαφορετικές, πολλές διακυμάνσεις ο καιρός, κρύο-ζέστη. Σήμερα αυτό το Σαββατοκύριακο είναι ίσως το πιο ζεστό Σαββατοκύριακο που έχει κάνει. Είναι μια ηλιόλουστη μέρα, δεν έχει καθόλου αέρα, είναι πανέμορφα, το Κιστέρνα είναι πάρα πολύ όμορφο, έχουν ανθίσει όλα λόγω του πάρα πολύ νερού που έχει πέσει στην περιοχή.
0: Αυτό είναι καλό βέβαια, έτσι.
1: Πάρα
0: έχει
1: πολύ,
0: πολύ νερό στη διάρκεια του χειμώνα, έχει ευνοήσει το κομμάτι της παραγωγής, έχει ποτίσει τη γη και έχουμε μαζέψει και λίγο νεράκι που συζητούσαμε πολύ σοβαρά το θέμα της λειψιδρίας, εάν θυμηθούμε όλοι τον περασμένο Σεπτέμβριο και το περασμένο καλοκαίρι.
1: Πάρα πολύ, έχετε απόλυτο δίκιο, το χρειαζόμασταν πάρα πολύ. Σκεφτείτε ότι εμείς εδώ έχουμε 7 στέρνες διαφορετικές και πηγάδι, τα οποία πλέον μετά από 11-12 χρόνια είναι πλέον γεμάτα.
0: Άρα το μαζεύετε το νεράκι όπως έκαναν οι παλιοί.
1: Ναι, το μαζεύουμε.
0: Δεν το αφήνετε να φύγει, να πάει χαμένο, γιατί έχει σημασία και ο τρόπος που αξιοποιούμε το νερό.
1: 100%
0: για να μπορούμε να λέμε μετά εάν έχουμε ή δεν έχουμε αποθέματα.
1: Σωστά, 100% η δύναμη του ξενοδοχείου είναι το νερό. Πρώτα απ' όλα είναι το νερό. Το αρχοντικό είναι ένα αρχοντικό με 500-600 χρόνια ιστορία. Ακόμα και τώρα ψάχνουμε ακριβώς να βρούμε την ιστορία του και πότε χτίστηκε. Η δύναμή του ήταν το νερό και η τοπογραφική του θέση. Είναι ένα πανέμορφο μέρος. Δεν το λέω επειδή είμαι 17 χρόνια εδώ πέρα. Σαφώς και για να είμαι 17
0: είστε
1: χρόνια.
0: Είστε τόσα,
1: είναι...
0: στεριώσατε.
1: Είμαι. Ναι, είμαι τόσα. Πάω στα 18. Σαφώς και το αγαπάω, σαφώς και είναι παραπάνω από το σπίτι μου. Έχω περάσει τα πάντα εδώ πέρα. Αλλά είναι ένα μέρος το οποίο σε κρατάει γιατί συνεχώς εξελίσσεται, δίνει πράγματα. Δεν μένει στάσιμος. Γιατί ξέρετε, στη δική μας δουλειά. Γίνονται πάρα πολλές αλλαγές. Συχνά αλλαγές που δεν τις κατηγορώ. Απλά εγώ είμαι από τους τυχερούς ανθρώπους, θεωρώ, που έμεινα μόνιμα σε ένα τέτοιο εργασιακό περιβάλλον. Σίγουρα έπαιξε ρόλο το μέρος και σίγουρα έπαιξε ρόλο η εργοδοσία. Αυτά τα δύο.
0: Κύριε Χάψα, να σας διακόψω για πολύ λίγο. Μόλις 2 λεπτά πληροφορούμε ότι είναι οι διαφημίσεις τώρα τον και τέταρτο εδώ στα Παραπολιτικά και να γυρίσουμε, να επιστρέψουμε μετά για να έχουμε όλο το χρόνο δικό μας να ξετυλίξουμε αυτή την ιστορία και αυτή τη διαδρομή των 17 ετών ενός ανθρώπου και μιας δουλειάς όπως η δική σας που εκ των πραγμάτων και λόγω της εποχικότητας δεν έχει πολύ σταθερότητα, έτσι. Ενώ εσείς μείνατε 17 χρόνια σε έναν τόπο και συνεχίζετε εκεί. Εσύ. Πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα. Επιστρέφουμε με τον Γιώργο Χάψα από την Μονεμβάσια και θα πούμε πολλά πολλά περισσότερα και για το κομμάτι της διατροφής. Πάμε.
2: Ακούτε Ionion FM.
3: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για καραφλός ηλεκτρονέτ.
4: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
3: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
4: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
3: Καραφλός ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
4: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
3: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
5: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
6: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδας Αβαλίων.
7: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι Ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα. Ισέκη. Μιτσουμπίση. Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
8: Κάθε μέρα, ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
9: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ, στο freegr.gr.
10: Όλες οι ειδήσεις.
9: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
11: Στο freegr.gr.
12: Η πύλη της τεχνολογίας.
13: Το hotspot του ίντερνετ.
2: Ακούτε Ionion FM.

0: Σιούλες.
1: Σμένο τρακτέρ.
2: Κουμπότα.
1: Ισέκι.
2: Μιτσουμπίση.
1: Γιάνμαρ.
2: Στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
1: Γιακουμή Ευάγγελος.
2: Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών.
1: Και στο tractor.gr.
3: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό. Από το freegr.gr.
4: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ, στο freegr.gr.
5: Όλες οι ειδήσεις.
4: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
6: Στο freegr.gr.
7: Η πύλη της τεχνολογίας.
8: Το hot spot του ίντερνετ.
9: Ακούτε Ionion FM.

καθώς ακούμε μουσικά το, αν θέλετε, το δράμα του Κριστόφ, ο οποίος καλεί την αγαπημένη του Αλή να επιστρέψει, πέφτει στα γόνατα κυριολεκτικά για να την πείσει. Να σας πω ότι πρόκειται για ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 1965, έτσι. Και ουσιαστικά κατάφερε να γίνει επιτυχία και διαχρονικά να ταξιδέψει και να φτάσει μέχρι και το σήμερα να το ακούμε τώρα. Το συγκεκριμένο τραγούδι έφτασε στο top 10 του Βελγίου τότε όταν κυκλοφόρησε και πρόκειται για ένα από τα σημαντικά τραγούδια της γαλλικής μουσικής σκηνής, το οποίο άφησε και αυτό το δικό του αποτύπωμα.

0: στείλτε μας αν θέλετε πού θα βγάλετε σήμερα τη μέρα σας. radio@parapolitika.gr 211-1080-880 ή στείλτε μας προτάσεις που μπορούμε να πάμε άραγε μια μέρα σαν τη σημερινή. Μπορούμε να πάμε για μπάνιο, μπορούμε να πάμε σε ένα ωραίο μαγαζί, ένα ωραίο εστιατόριο, έναν ωραίο προορισμό. Μοιραστείτε μαζί μας και θα μοιραστούμε και εμείς για να μάθουμε και λίγα περισσότερα για ωραία μέρη που ίσως δεν τα ξέρουμε. Και ένα από αυτά είναι αυτό που συζητούσαμε προηγουμένως στην Μονεμβάσια, στον Άγιο Στέφανο, με τον Γιώργο Χάψα, τον σεφ στο ξενοδοχείο Κιστέρνα. Κύριε Χάψα, μου λέγατε και λέγαμε για την κινητικότητα που έχει η δουλειά σας, για την αστάθεια που έχει, που σε μεγάλο βαθμό έχει σχέση και με την εποχικότητα. Εσείς μείνατε και μένετε 17 χρόνια πλέον στο ίδιο, στον ίδιο τόπο, στον ίδιο εργοδότη, στο ίδιο μαγαζί, το μαγαζί εντός εισαγωγικών. Να μιλήσουμε λίγο τώρα για αυτό που έχει να κάνει με τη γεύση.
1: Βέβαια.
0: Το λέω γιατί εγώ είχε τύχει κάποια στιγμή να έρθω, μάλιστα στα πρώτα χρόνια λειτουργίας, χωρίς να γνωρίζω πολλά, αλλά τότε είχα εισπράξει ένα πολύ ωραίο συνέστημα ως προς το φαγητό και ως προς τις γεύσεις και τα υλικά που συνάντησα όταν έτυχε να γευτώ κάτι από αυτά. Εσείς έχετε δικά σας κτήματα, έχετε δική σας παραγωγή, έχετε δικές σας πρωτεσίλες, προϊόντα τα οποία μπαίνουν στην κουζίνα. Και θέλω λίγο να μιλήσουμε γι' αυτό.
1: Ναι, οι βασικοί άξονες του Κιστέρνα είναι 100% η κήπη του για εμένα. Ο βασικός μάλλον άξονας του Κιστέρνα.
0: 35 στρέμματα, όχι και άσχημα για ένα ξενοδοχείο.
1: 35 στρέμματα που καλλιεργούνται. 170 στρέμματα πλέον όλη η επιχείρηση. Και ξεκινήσαμε με 27 στρέμματα, ξέρετε. Είναι μεγάλο επίτευγμα σε όλα αυτά τα χρόνια.
0: Τι παίρνετε λοιπόν, τι σας προσφέρει αυτή η γη?
1: Καταρχάς, η μαγειρική ταυτότητα του Κιστέρνα είναι 100% συνδεδεμένη με τη Λακωνία. Οπότε, εφόσον είσαι στη Λακωνία, είναι σίγουρο ότι θα έχεις καλό ελαιόλαδο.
0: Κάτι είδα.
1: 100% καλό ελαιόλαδο.
0: Κάτι
1: σε
0: είδα.
1: Δεύτερη φάση θα έλεγα κάτι το οποίο περιγράφηκε πριν από

0: χρόνια, το 2010, δεν θα πω πού, δεν υπάρχει λόγος, χαρακτηριστήκαμε σαν το Ελντοράντο της φύσης. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή γύρω στα 300 διαφορετικά φυτά, είτε βρόσιμα είτε μη βρόσιμα, προπεκριτικά και λουλούδια, τα πάντα, τα οποία καλλιεργούνται. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη ομάδα, 6-7 ατόμων με γεωπόνο, που κάνει αυτή τη δουλειά. Αυτό, ξέρετε, εμείς δεν το ξεκινήσαμε σαν μόδα ή σαν τάση. Το ξεκινήσαμε γιατί ήταν το όραμα, ήταν το όραμα της ιδιοκτησίας. Και όλοι πήραμε από τον ιδιοκτήτη όραμα. Δεν μπορώ να κρύψω αυτό το πράγμα. Εγώ ερχόμενος εδώ πέρα ήθελα να φτιάχνω φουαγκρά, ήθελα να φτιάχνω πατέ, ήθελα να φτιάχνω τέτοια πράγματα.
1: Έχοντας παραστάσεις και εμπειρίες από άλλα εστιατόρια ουσιαστικά, έτσι.
0: Και από αντίστοιχες κουζίνες, ναι. Πιο πολύ γαλλικές, πιο πολύ fine dining, πιο πολύ δημιουργικές. Όχι γιατί αυτό δεν συνεπάγεται στη δική μας κουζίνα, δεν είναι δημιουργική, δεν είναι διαφορετική. Αλλά όταν κατάλαβα ότι αυτός ο τόπος έχει πάρα πολλά πράγματα να δώσει και όταν κατάλαβα ότι είσαι μέσα στη μέκα της γαστρονομίας για εμένα, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχεις επικοινωνία με τους ανθρώπους που καλλιεργούν, να έχεις επικοινωνία με τους, να βλέπεις την πρώτη ύλη, να γνωρίζεις πώς είναι η ντομάτα. Ξέρετε, οι περισσότεροι μάγειρες, και βάζω και τον εαυτό μου μέσα, μπορεί να μην ξέρουμε πώς είναι ένα φυτό ντομάτας, μπορεί να μην ξέρουμε πώς είναι ένα φυτό πατάτας. Και όμως αυτό το φτιάχνουμε.
1: Άρα δημιουργήσατε μια κουλτούρα. Εκτός από το ότι καλλιεργήσατε τη γη, καλλιεργήσατε και μια κουλτούρα μαζί. Γαστρονομική κουλτούρα και μια κουλτούρα που ουσιαστικά συνδέει τον τελικό προορισμό που είναι το πιάτο, που είναι το τραπέζι, με την πηγή, που είναι το χωράφι, που είναι το έδαφος, που είναι η ανάπτυξη ενός φυτού, μιας καλλιέργειας.
0: Αυτή τη στιγμή στο ξενοδοχείο, πέρα από έναν τεράστιο ελαιώνα, ο οποίος έχει αθηνοελιές, έχει αγριελιές, μια από τις πιο σπάνιες ποικιλίες στον κόσμο, έχουμε δικά μας αμπέλια, δικό μας κρασί. Έχουμε δικά μας φραγκόσικα. Είμαστε, αυτό ξέχασα να σου πω, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι μεγάλο αποτύπωμα, πέρα από τα Green Key και τις διακρίσεις που δεν θα ήθελα να μπω σε αυτά. Είμαστε ενεργειακά αυτόνομοι. Τα τελευταία 2 χρόνια είμαστε ενεργειακά αυτόνομοι. Δεν χαλάμε τίποτα. Έχουμε δικά μας φωτοβολταϊκά, τα οποία όλη η ενέργεια παράγεται από εκεί. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρετε. Μας βοηθά πάρα πολύ σε πάρα πολλά πράγματα.
1: Και διαχειρίζεστε και το νερό, μου το είπατε προηγουμένως. Έχετε
0: 100%.
1: 7 στέρνες και πηγάδι, έτσι. Όπου καταλήγει εκεί το νερό, το βρόχινο, και το αξιοποιείτε.
0: Και το νερό των δωματίων πλέον, πέρα από το εμφιαλωμένο νερό που χρειάζεται και είναι πολύ καλό και μπαίνει, είναι και νερό πηγής στο κινστέρνα. Έχουμε στο δωμάτιο δικό μας και στο εστιατόριο δικό νερό μας που βγαίνει από πηγή, το οποίο έχει ελεγχθεί πάρα πάρα πολύ καλά υγειονομικά και σερβίρεται στους επισκέπτες.
1: Να σας ρωτήσω κάτι. Θέλω να μου πείτε και 2 λόγια για εσάς, για την προσωπική σας τη διαδρομή. Πώς ξεκινήσατε, γιατί μπήκατε στη μαγειρική?
0: Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ καταρχάς για τον χρόνο και είμαι υπόχρεος. Θα σας πω, δεν ήμουν καλός στο σχολείο. Ήμουν ένα παιδί πολύ άτακτο. Ήμουν ένα παιδί το οποίο με τα σημερινά δεδομένα θα το χαρακτήριζαν ότι έχει δέπη. 100% δεν μπορούσα να μείνω ήσυχος. Είχα ταλαιπωρήσει πάρα πολύ τους γονείς μου και πιο πολύ τη μητέρα μου. Καλή ώρα που είναι και η γιορτή της μητέρας σήμερα. Τη στεναχώρησα πάρα πολλές φορές. Δεν ακούω
1: ποτέ μπράβο. Το αναγνωρίζετε ωστόσο. Και αυτή έχει σημασία.
0: Και τη ζητώ και συγγνώμη κιόλας. Δεν ακούω ποτέ μπράβο. Δεν είχα μεγαλώσει σε μια οικογένεια την οποία, ξέρετε, οι παραστάσεις που λένε όλοι, εγώ έβλεπα τη γιαγιά μου να μαγειρεύει, τον παππού μου να μαγειρεύει, πήγαινα στην ποδιά της μαμάς μου και μπαίνα από κάτω και έφτιαχνα αυγά κτλ. Καμία σχέση. Απλά δεν ήμουν καλός στο σχολείο. Οπότε κάποια στιγμή στα 14 με έβαζε ο πατέρας μου για δουλειά και πήγα σε μια δουλειά συμπλατζίδικο τότε και άκουσα το πρώτο μου μπράβο. Ήταν πολύ σημαντικό να ακούσω ένα μπράβο και λέω, ξέρεις, αυτό με χαροποίησε. Λέω, υπάρχει και κάτι που μου λένε μπράβο. Δεν είναι κάτι που μου λένε, ξέρεις, εκεί είσαι λάθος. Και έτσι ξεκίνησα από τα 14 μου και τώρα 44 πλέον, χωρίς να φαίνεται κάπως, να ασχολούμαι με τη μαγειρική. Δεν έχω κάνει τίποτα άλλο στη ζωή μου. Μόνο μαγειρεύω. Δεν ξέρω αν είμαι καλός κακός και δεν με ενδιαφέρει να είμαι καλός κακός. Με ενδιαφέρει να είμαι καλός άνθρωπος. Και επίσης με ενδιαφέρει οι άνθρωποι που έρχονται εδώ πέρα να περνάνε όμορφα και να έχουν αναμνήσεις. Γιατί πλέον η φιλοξενία και η κουλτούρα της διασκέδασης, θα πω σε εισαγωγικά, η κουλτούρα της φιλοξενίας δεν είναι απλά και μόνο να περάσουμε καλά για να ξεκουραστούμε, είναι να σου δώσει και κάτι. Είναι να έχεις μια εμπειρία. Να σου μείνει κάτι.
1: Θεωρείτε ότι κάποια από τα υλικά που μας δίνει η ελληνική γη τα έχουμε υποτιμήσει, και όχι μόνο ένα, ίσως περισσότερο από αυτά.
0: Πολλά. Καταρχάς έχουμε υποτιμήσει την ελληνική γαστρονομία, η οποία πιθανόν μπορεί να είναι και η καλύτερη στον κόσμο.
1: Σας το λέω γιατί πάω στο κέντρο της Αθήνας, στο Σύνταγμα, και συναντάω, ας πούμε, σε πολύ μικρή ακτίνα 4-5 μαγαζιά με μπέργκερ, άλλα 4 μαγαζιά, ξέρω εγώ, με ράμεν.
0: Δεν θα το πω για να εκθιάσω, είστε πολύ ψαγμένος.
1: Άλλα 3, ας πούμε, με σούσι. Δύσκολα θα συναντήσω, και δεν θέλω να αναφερθώ σε συγκεκριμένα ονόματα μαγαζιά.
0: Όχι, και καλά κάνετε, αλλά μου δώσετε μια τρομερή
1: πάσα. Είναι γεμάτα όμως αυτά τα μαγαζιά, παρόλα αυτά, έτσι, γιατί υπάρχει και ο τουρισμός που πηγαίνει και τα εκτιμά, αλλά νομίζω ο τουρισμός θα εκτιμήσει και μια κουζίνα η οποία έχει ελληνικά προϊόντα που σχετίζονται με τον πρωτογενή τομέα.
0: Κοιτάξτε, μου δώσετε μια τρομερή πάσα. Αυτή τη στιγμή ο τουρισμός είναι νούμερο ένα, πάλι σε εισαγωγικά, βιομηχανία της Ελλάδος. Κακά τα ψέματα, μην γελιόμαστε. Η ροή τουριστών και οι επενδύσεις είναι πάρα πολύ μεγάλες τελευταία χρόνια. Η πάσα η οποία μου δώσετε είναι πολύ επίκαιρη. Πριν από 2 μέρες ακριβώς, πολύ αργά το βράδυ, διάβαζα κάτι και έβλεπα κάτι. Ήταν ένας πάρα πολύ ωραίος συνάδελφός σας, ο οποίος σε ένα story σε ένα κανάλι, τέλος πάντων, έλεγε ότι από την Ελλάδα δεν υπάρχει αυτό που υπάρχει στη Ρώμη, δεν υπάρχει αυτό που υπάρχει στη Βαρκελόνη, δεν υπάρχει αυτό που υπάρχει.
1: Να σας ζητήσω, αν έχετε hands free, κάπως να το σταθεροποιήσετε, γιατί κάπου κάνει παράστα και ακούγεται λίγο το γρατζούνισμα στον ήχο.
0: Συγγνώμη, τώρα είναι καλύτερα?
1: Τώρα είναι τέλεια, ακούγεστε πεντακάθαρα. Σας ευχαριστώ. Άρα, έλεγε ότι. Συνεχίστε.
0: Έλεγε ότι από την Ελλάδα υπάρχει αυτό που υπάρχει στη Ρώμη. Λείπει αυτό που υπάρχει στη Ρώμη, λείπει αυτό που υπάρχει στη Βαρκελόνη, λείπει αυτό που υπάρχει σε άλλες μεγάλες πόλεις. Τι είναι αυτό? Έχει χαθεί το νεοκλασικό, έχει χαθεί το παλιό και έχει χαθεί ταυτότητα. Δεν διανοείται να πας στην Ιταλία, στην Τοσκάνη και να πεις ότι έχεις σουσάδικο. Που δεν είναι κακό, αλλά είναι για την Ιαπωνία. Αν είσαι στο Κίτο, ναι, θα φας σούσι. Στην Ελλάδα πρέπει να μπούμε πλέον σε μια νοοτροπία και σε μια φιλοσοφία να δείξουμε στον κόσμο ότι έχουμε όντως αυτό το οποίο μας χαρακτηρίζει. Τον ήλιο και τη θάλασσα και την πολύ καλή πρώτη ύλη.
1: Ναι.
0: Συμφωνώ μαζί σας δηλαδή.
1: Γεγονός είναι αυτό.
0: Ναι, αναμφίβητα.
1: Πώς είναι η ζωή σας, αλήθεια, μένοντας 17 χρόνια σε ένα μέρος στη Μονεμβασιά, προετοιμάζοντας την κουζίνα εκεί? Έχετε βρει ένα καταφύγιο, ένα καταφύγιο ζωής, θα λέγατε?
0: Μου βάζετε δύσκολες ερωτήσεις και ψυχής. Είναι δύσκολη ζωή, δεν είναι εύκολη ζωή, αλλά οραματίστηκα από ανθρώπους, από πράγματα, από το περιβάλλον. Και αποφάσισα να μείνω. Ξέρετε, όταν ένα παιδί 27 χρόνων έρχεται εδώ πέρα, δεν πάει στη Μύκονο. Το αντιλαμβάνεστε. Δεν πάει στο Παρίσι. Πάει σε ένα μέρος πολύ μικρό, σε ένα χωριό, φεύγοντας από την Αθήνα. Στην αρχή ήταν πολύ δύσκολα. Πλέον έχω βρει τα βήματά μου, τα πατήματά μου. Ξέρω, γνωρίζω το ξενοδοχείο, είναι το σπίτι μου. Έχω περάσει πιο πολύ ζωή από οτιδήποτε άλλο εδώ. Και είμαι καλά, είμαι καλά.
1: Επόμενα βήματα, όνειρα και όραμα?
0: Να κάνουμε ένα βιβλίο. Είμαστε πολύ κοντά. Να δείξουμε όλη την ιστορία αυτού του αρχοντικού. Να δείξουμε πώς ένα αρχοντικό πολύ μικρό, μια πολύ μικρή επένδυση, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ήταν ξενοδόχος, πήρε ένα ξενοδοχείο, πήρε ένα μέρος και με την αγάπη του, και το πρώτο πράγμα που μας έλεγε είναι να μιλάμε όχι για πελάτες, αλλά για επισκέπτες. Το πρώτο πράγμα που μου έκανε, με πήγε στο χωριό του και μου είπε ότι ξέρεις, από εδώ περνάγανε και τους σταματάγαμε όλους και τους κερνάγαμε, όρος της φιλοξενίας. Πήραμε ένα ξενοδοχείο πολύ μικρό. Πλέον καταφέραμε να είμαστε στα 6 ξενοδοχεία στην Ελλάδα, μπαίνοντας η Μισελέν πρώτη χρονιά στην Ελλάδα και παίρνοντας 2 κλειδιά. Μόνο ένα ξενοδοχείο υπάρχει, 3. Έχουμε μπει σε τρομερά γραφεία. Έχουμε φέρει πάρα πολύ κόσμο από την Αμερική. Οπότε τα επόμενα μου βήματα είναι η σταθεροποίηση, η ανάδειξη των τοπικών προϊόντων, η ανάδειξη του γαστρονομικού πλούτου, η ανάδειξη της λακωνίας και η αυθεντικότητα.
1: Σας εύχομαι να συνεχίσετε να το κάνετε με τον ίδιο τρόπο. Απαρέγκλητα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα με πολύ μεγάλη χαρά να σας ξαναφιλοξενήσω, να δείτε και το νέο μας κτίριο, να δείτε και τις νέες μας δουλειές, να δείτε και αυτό που έχουμε κάνει. Πλέον έχουμε δικά μας κοτέτια. Έχουμε δικά μας αμπέλια, όπως σας είπα. Έχουμε δική μας παραγωγή μανιταριών. το νέο κόνσεπτ, το πολύ ευχάριστο, είναι ότι πλέον βάλαμε και ελάφια σε ένα μέρος εξτρεμάτων. Δύο ελάφια που βλέπει ο επισκέπτης. Νομίζω για μένα είναι μαγεία, είναι μέκα αυτό που σας είπα. Και είμαι πολύ χαρούμενος. Αυτό.
1: Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστώ
1: κύριε
0: πάρα
1: Χάψα,
0: πολύ.
1: Κύριε Χάψα, ευχαριστώ θερμά. Κυρίες και κύριοι, Γιώργος Χάψας, ο σεφ που ακολουθεί ένα διαφορετικό δρόμο, 17 ετών πλέον. Έχει βρει το καταφύγιο του, έχει βρει μια οικογένεια, θα μπορούσα να πω εγώ, και δημιουργεί παίρνοντας τα αγαθά της γης και φέρνοντας τα στο πιάτο των επισκεπτών, σε ένα κόνσεπτ που ουσιαστικά δεν είναι τόσο τουριστικό με την έννοια του παραδοσιακού τουρισμού που ξέρουμε, αλλά έχει ως πρόταγμα τη λέξη φιλοξενία.

0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, να αλλάξουμε τελείως περιβάλλον, να αλλάξουμε τελείως κλίμα. Θα επιστρέψουμε στην Αθήνα, θα επιστρέψουμε εδώ στη βάση των παραπολιτικών. Είμαι ο Γιώργος Λαμπύρης, είναι οι αερολογίες και μαζί θα συνεχίσουμε έως και τη μία, για μία ακόμα Κυριακή. Ακούτε ένα τραγούδι, ακούτε, ας αφήσουμε λίγο.
1: Εμένα οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά που κάνουν τραμπάλα στις ταράτσες ετοιμόρροπων σπιτιών. Εξάρχεια, πατήσια, με ταξουργείο μες κάνουν ό,τι λάχη, πλασιέ τσελεμετέδων και κυκλοπαιδιών. Φτιάχνουν δρόμους, κενώνουν ερήμους, διερμηνεί σε καμπαρέ της σύνομος, επαγγελματίες επαναστάτες. Παλιά τους τρίμωξαν και τα κατέβασαν, τώρα παίρνουν χάπια και εινόπνευμα να κοιμηθούν, αλλά βλέπουν όνειρα και δεν κοιμούνται.

0: Θα ξεκινήσω λίγο ανάποδα. Η Κατερίνα Γόγου, η οποία έφυγε νωρίς από τη ζωή, εκτός από ηθοποιός, έγραφε ποίηση. Ένα από αυτά λοιπόν τα ποίηματα το πήραν οι Magic the Spell, το μελοποίησαν και το αποτέλεσμα είναι αυτό που ακούτε από την ποιητική συλλογή της Γόγου, τρία κλικ αριστερά.
1: Εξάρχεια, Βικτόρια, κουκάκι Γκίζι. Πάνω τους έχετε καρφώσει εκατομμύρια σιδερένια μανταλάκια. Τις ενοχές σας, αποφάσεις συνεδρίων, δανεικά κοστούμια, σημάδια από κάφτες, περίεργες ημικρανίες, απειλητικές σιωπές, κολπίτιδες, ερωτεύονται ομοφυλόφιλους, τριχομονάδες, καθυστέρηση, το τηλέφωνο, σπασμένα γυαλιά,

0: Ένα τραγούδι που συνόδευσε τις εφηβικές μου ανησυχίες, τις εφηβικές μου ευαισθησίες, τα μπρος πίσω μου μιας εποχής που έκανα τη μετάβαση με κάποιο τρόπο από την εφηβεία στο επόμενο στάδιο. Και ένα τραγούδι που μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση τότε. Και έχω τη χαρά λοιπόν, είπα πολλά, δεν θέλω να πω άλλα. Έχω τη χαρά, την τιμή να είναι κοντά μου ο Θοδωρής ο Βλαχάκης, ένας από τους πρωτεργάτες των Magic The Spell. Θοδωρή, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, η χαρά και η τιμή δική μου. Καλημέρα και σε όλους τους ακροατές.
0: Με τον Θοδωρή γνωριστήκαμε, είχα την τύχη να γνωριστούμε πολύ, πολύ πρόσφατα, η αλήθεια είναι. Κοίτα να δεις πώς θα φέρνει η ζωή καμιά φορά. Στην παρουσίαση ενός βιβλίου του Ηλία του Σελιμά, ένα βράδυ κάπου στην Πλάκα. Και πάνω στην κουβέντα είπαμε μήπως κάποια στιγμή ερχόταν εδώ στα Παραπολιτικά και λέγαμε για αυτή τη διαδρομή που νομίζω, Θοδωρή, είναι 40 σχεδόν
1: είμαστε
0: χρόνια.
1: Είμαστε στον 47ο χρόνο τώρα.
0: 40 και. Και συνεχίζεται.
1: Συνεχίζουμε ακάθεκτη και φέτο μάλιστα γιορτάζουμε τα 45 χρόνια μας και έχουμε περιοδεύσει σε 17 πόλεις της Ελλάδας και συνεχίζουμε.
0: Πώς ξεκίνησαν όλα? Είσαι από την πρώτη στιγμή στους Magic The Spell.
1: Από την πρώτη στιγμή. Μαζί με τον τότε τραγουδιστή μας, τον Αλέξη Κυριακάκη, σκεφτόμαστε να φτιάξουμε μια μπάντα. Εντάξει, πιτσιρικάδες, πρωτόπυροι, τι να κάνουμε. Αγόρασα εγώ μια drums, εξασφαλίσαμε έναν ενισχυτή που έφτιαξε ένας φίλος, κάποια ηχεία. Δεν είχαμε όμως άλλα μέλη και έτσι βάλαμε αγγελία στο τότε περιοδικό που υποστήριζε την ελληνική ροκ, το Μουσικό Express. Μέσω της αγγελίας αυτής λοιπόν βρήκαμε ένα μπασίστα και ένα κιθαρίστα.
0: Μιλάμε για 1980 αυτά.
1: Μιλάμε για τη σεζόν 79-80. Εμείς για πρώτη φορά εμφανιστήκαμε το 80 στην Πλάκα, στο Club Tiffany's.
0: Και μάλιστα το ενδιαφέρον είναι ότι δεν ξεκινήσατε με ελληνόφωνη μουσική, έτσι. Δηλαδή τα πρώτα σας ακούσματα και οι πρώτες σας μουσικές ήταν στα αγγλικά, ήταν ξενόγλωσσες.
1: Ακριβώς.
0: Με πρώτο δίσκο τότε, το Nightmare, έτσι, αν δεν κάνω λάθος.
1: Το Nightmare ήταν το πρώτο σίγγλ της μπάντας, 45άρι, τότε
0: μπράβο,
1: βινήλιο.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
1: Κυκλοφόρησε το 81.
0: Το πρώτο δισκάκι ουσιαστικά.
1: Το πρώτο δισκάκι, έτσι. Κοίτα, τότε δεν πέρασε καν από το μυαλό μας να κάνουμε ελληνικό στίχο, γιατί σαν πιτσιρικάδες θέλαμε να κάνουμε μουσική όπως αυτή που ακούγαμε τότε στα μουσικά ρεύματα της Αγγλίας και της Αμερικής. Θέλαμε δηλαδή να γίνουμε σαν αυτούς που θαυμάζαμε.
0: Πανκοροκάδες, ναι. Θα λέγατε ότι, ναι. Ότι είστε, θα εμένα, χαρακτήριζατε τον εαυτό σας, θα χαρακτήριζες τον εαυτό σου.
1: Το αγαπημένο μου συγκρότημα ήταν και συνεχίζει να είναι ένα από τα αγαπημένα μου Stranglers της εποχής εκείνης. Από το punk κίνημα βεβαίως τότε της Αγγλίας, τέλος δεκαετίας 70. Επίσης πολύ αγαπημένη μου μπάντα ήταν η Joy Division, αρκετά dark, που προς τον Dark στραφήκαμε μετά από 2-3 χρόνια, στραφήκαμε εκεί. Ο πρώτος μεγάλος δίσκος της μπάντας, δηλαδή το Embodied Snare το 1983, χαρακτηρίστηκε πλέον ως πιο σκοτεινός, πιο dark wave δίσκος.
0: Κάπου είχα διαβάσει μία από τις συνεντεύξεις σου ότι υπήρξε και μια σχέση με την ελληνική μουσική σκηνή κατά έναν τρόπο. Δηλαδή, Πελώμα, Μποκιού άφησαν κάτι.
1: Εγώ.
0: Στο μυαλό, στο κεφάλι, στην ψυχή σου, ας πούμε.
1: Όταν φτιάξαμε λοιπόν την μπάντα, εγώ δεν ήμουνα έφηβος. Είχα ήδη περάσει τα 20. Άρα προεδρώ και την ηλικία μου τώρα. Και όταν ήμουνα στο σχολείο, η αγαπημένη μπάντα ήταν Πελώμα, Μποκιού. Και αισθάνομαι πραγματικά ευτυχισμένος που γνώρισα σχεδόν όλα τα μέλη της μπάντας, μετά βέβαια στην Αθήνα, γιατί τότε ζούσα στην Κρήτη. Και μάλιστα να πω και μια είδηση ότι το φθινόπωρο θα κυκλοφορήσουμε μια διασκευή τραγούδι των Πελώμα Μποκιού με τίτλο «Ύμνος στη ζωή» του Νίκου Δαπέρη, όπου και ο Νίκος ο Δαπέρης, τότε συνθέτης και κιθαρίστας και μπασίστας ενίοτε των Πελών Μποκιού, θα έρθει από την Αγγλία για να συμμετέχει σε αυτή τη διασκευή. Στην Αγγλία που ζει τώρα από το 1974.
0: Όπου βέβαια οι Πελώμα Μποκιού ταυτίστηκαν λόγω περσόνας, λόγω προσωπικότητας με τον Βλάση Μπονάτσο, έτσι.
1: Ναι, πράγματι, αλλά εδώ
0: λόγω
1: υπάρχει...
0: εκτοπίσματος προσωπικότητας εννοώ, ναι. Αλλά δεν είναι τα πράγματα μόνο εκεί.
1: Ο Βλάση Μπονάτσο ήταν ένας καταπληκτικός τραγουδιστής και performer.
0: Ήταν η βιτρίνα, αν θέλεις, των Πελώμα Μποκιού, αλλά υπήρχε πολύ υλικό από πίσω.
1: Υπήρχε πολύ υλικό, μεγάλη μουσική, και εδώ είναι και το εξής περίεργο, ότι τις δύο μεγάλες επιτυχίες των Πελώμα Μποκιού, το Γαρίφαλο, που ήταν το πρώτο του σίγκλ, και μετά στο μεγάλο δίσκο το Μαρή Μαρία, και τα δυο έτυχε να τα τραγουδάει ο Νίκος Δαπέρης. Και ήταν τα μόνα που τραγούδησε. Και ενώ ο Μπονάτσος αντικειμενικά ήταν καλύτερος τραγουδιστής, παρόλα αυτά οι επιτυχίες δεν ήταν με τον Νίκο Δαπέρη.
0: Να βάλουμε λίγο σεράγιο από κάτω να ακούσουμε.
1: Αμέ, έτσι.
0: Να σου πω κάτι, τώρα μιας και το συζητάμε, και καθώς μπαίνει το σεράγιο από κάτω. Εσύ είσαι κατά μεγάλο ποσοστό αυτοδίδακτος, έτσι, στο κομμάτι των κρουστών.
1: Έχω περάσει από δύο, ούτε καν
0: ένα... Ξεκίνησες στα οδεία, αλλά τα παράτησες, δεν σου πήγαινε.
1: Ούτε καν ένα χρόνο, ακριβώς, ξεκίνησα κατευθείαν drums, αλλά τότε είχα μια μεγάλη κόντρα με το δάσκαλο και τα παράτησα. Μάλιστα, έκλεψα το βιβλίο από το οδείο.
0: Κάπου το είχα διαβάσει, ναι, αυτό, κάπου το έχεις εξομολογηθεί.
1: Τα βιβλία αυτά δεν κυκλοφορούσαν. Τα είχαν μόνο τα οδεία. Λέω, θα το πάρω να κάνω μόνος μου. Και είχα έρθει σε κόντρα με τον δάσκαλο, διότι εγώ ήθελα να παίξω, ας το πούμε, πολύ δυναμικά και ίσως λίγο βάρβαρα. Ενώ ο τρόπος που με έλεγε ο δάσκαλος να κρατάω τις μπαγκέτες ή ο τρόπος με τον οποίο θα χτυπάω την μπότα, την γκραγκάσα, ήταν ένας τρόπος που πήγαινε περισσότερο σε τζαζίστες. Καλά έκανα αυτό.
0: Ήταν λίγο πιο ήπιος και λίγο πιο τεχνικός.
1: Και λίγο πιο τεχνικός. Εκεί δεν τα βρίσκαμε.
0: Εσύ ήθελες να βγάλεις όλη την ενέργεια πάνω στα ντραμς.
1: Ακριβώς αυτό.
0: Ας ακούσουμε λίγο σε ράγιο, λοιπόν.

0: Θοδωρή, πότε απέκτησες τα πρώτα σου την μπάνα? Και πού έπαιζες, πού έκανες πρόβες? Γιατί από ό,τι είπαμε και όπως μου εξήγησες, δεν το έχεις με το οδείο και αποφάσισες να το προχωρήσεις το όλο θέμα, ναι, να το πας μόνος σου να κάνεις εξάσκηση και λοιπά στο σπίτι ή γινόταν οι πρόβες.
1: Πριν πάω στο οδείο, είχα αγοράσει, όπως σου είπα, ένα set drums και μάλιστα πάρα πολύ καλό, διότι είχα πιάσει μια δουλειά τότε και είχα δικά μου χρήματα. Είχα πάρει ένα set Tama Imperial Star, ήταν αυτό που έπαιζε ο Stuart Copeland τον Πολύς τότε. Αλλά πριν από όλα αυτά, οι γονείς μου, βέβαια, οι εποχές περίεργες, και εμείς ζούσαμε σε ένα χωριό στην Κρήτη πριν έρθουμε στην Αθήνα. Δεν θέλανε με τίποτα, ούτε να μου πάρουν τύμπανα, ούτε να ακούσουν ότι...
0: Τι δουλειά έκαναν οι γονείς, ο πατέρας?
1: Ο πατέρας μου ήταν στον ΟΤΕ, ας πούμε, διοικητικός υπάλληλος, ενώ ήταν δασκάλα. Αλλά μιλάμε για άλλες
0: εποχές. Αλλά μια συντηρητική, έτσι, οικογενειακή κοινωνία.
1: Ναι, ακούγανε και τις μουσικές που άκουγα εγώ τότε στο pick-up και λέγανε άστο τώρα, αυτό δεν κάνει. Έτσι λοιπόν εγώ στην Κρήτη είχα δημιουργήσει ένα αυτοσχέδιο set drums που τώρα το λέω και γελάω, αλλά για μένα ήταν πολύ σημαντικό. Η μητέρα μου έπαιρνε κουβάδες σκόνης πλυντηρίου Dixan, πλαστικούς κουβάδες, στους οποίους εγώ όταν τέλειωνε ο κουβάς τον έπαιρνα το κουβά, μάζεψα λοιπόν μερικούς κουβάδες, τους έκοψα ανάλογα για τι βάθος να έχει ο κάθε κουβάς, τους κάρφωσα σε μια καρέκλα και έτσι δημιούργησα το πρώτο set drums το οποίο έπαιζα με κουβάδες.
0: Όταν πήγες, ας πούμε, τα drums στο σπίτι, τι έγινε, ο πατέρας πώς αντέδρασε? Γιατί μου είπες ότι ήταν πολύ επιφυλακτική η
1: πλέον σου. Βρισκόμαστε στην Αθήνα, στο Παγκράτη, ζούμε σε μια πολυκατοικία στον πέμπτο όροφο. Εγώ έχω φέρει τα τύμπανα με ένα ταξί, μάλιστα μεγάλο, γιατί δεν χωράγανε. Και αρχίζω τώρα να βάζω στο διαμέρισμα ένα-ένα τα κομμάτια. Βάζω δύο κομμάτια, πάω, φέρνω ένα τρίτο κομμάτι και βλέπω ότι ο πατέρας μου ήταν έτοιμος να αρχίσει να τα πετάει από τη βεράντα από τον πέμπτο. Ήτανε πολύ εξαγριωμένος που είδε τι είπαμε στο σπίτι. Οπότε και εγώ σκέφτηκα ότι αυτό πρέπει να το σώσουμε τώρα με κάθε θυσία. Είχαμε μια ωραία τηλεόραση Σάμπα τότε. Δεν ξέρω για όσους θυμούνται τις μάρτες αυτές σας πρόμαθα.
0: Βαριά, βαριά. Με πατητά που μπαίνανε μέσα και άλλαζαν στα κανάλια.
1: Οπότε παίρνω τη Σάμπα.
0: Δεν υπήρχε τότε τηλεχειριστήριο στην τηλεόραση. Έτσι, όλα γίνονταν από κοντά.
1: Με τίποτα. Και παίρνω την τηλεόραση λοιπόν, βαριά, βαριά, και πάω κι εγώ στη βεράντα. Του λέω: ένα θα ρίχνεις, ένα θα ρίχνω. και έτσι τάσωσα.
0: Λοιπόν, πάμε σε σύντομο διάλειμμα. Επιστρέφουμε με το Θοδωρή Βλαχάκη και τους Magic The Spell εδώ στα παραπολιτικά, στις αερολογίες, σε πολύ λίγο.
2: Ιόνιον FM.

0: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
1: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
0: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
1: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
0: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
1: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
0: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
2: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
3: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
2: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
3: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
2: Επιλογή υπεροχής.
4: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
2: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιαννακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
5: Ακούτε Ιόνιον FM

0: 45 χρόνια πορείας για ένα συγκρότημα δεν είναι καθόλου λίγα. Και αυτά τα 45 χρόνια, αν θέλεις, ο Δωρή Βλαχάκη, έχουν σημαδευτεί και από αποχωρήσεις μελών, πηγενέλα, έχουν γίνει πολλά πράγματα. Παρ' όλα αυτά, οι Magic the Spell συνεχίζουν.
1: Παρ' όλα αυτά συνεχίζουμε, αγαπάμε αυτό που κάνουμε.
0: Έμεινε ο κορμός, αν θέλεις, έτσι.
1: Έμεινε ο κορμός, η βασική φιλοσοφία της μπάντας είναι ίδια και έχουμε την αγάπη του κόσμου της ελληνικής ροκ σκηνής. Αυτό μας κρατάει. Χωρίς αυτή την αγάπη, βέβαια, θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε κι εμείς.
0: Θυμίζω ότι πριν το 93, αν δεν κάνω λάθος, που κάνετε το πέρασμα στο ελληνικό, στην ελληνική μουσική σκηνή πλέον, από το αγγλόφωνο που ήσασταν μέχρι τότε, έγιναν και οι πρώτες αποχωρήσεις, έτσι. Δηλαδή είχε φύγει τότε ο Σκαρλάτος, είχε φύγει ο Κυριακάκης, είχαν φύγει ήδη δύο από τα σημαντικά μέλη που, της μέχρι τότε. Ήταν το γύρισμα αυτό που έπαιξε ρόλο στην αποχώρησή τους?
1: Όχι, ήταν άλλοι λόγοι. Ήρθε βέβαια και είχε έρθει και λίγο νωρίτερα ο Ηλίας ο Ασλάνογλου που έπαιξε σημαντικό ρόλο σαν τραγουδιστής. Όχι, δεν ήταν αυτός ο λόγος.
0: Και ο Νίκος ο Μαϊντάς που είχε μπει μέσα στο
1: συγκρότημα. Ο Νίκος ο Μαϊντάς, ο οποίος, ναι, να πούμε ότι σε αυτόν ανήκει και η μελωδία του ρεφρέν στο «Εμένα η φίλη μου», τη μελοποίηση της Κατερίνας Γόγου, έχει φύγει από τη ζωή πια. Έχουμε χάσει 4 φίλους μουσικούς, έχουμε χάσει πλέον με 45 αυτά χρόνια. Τέλος πάντων, αποφασίσαμε λοιπόν, πολύ δύσκολα αποφασίσαμε τη στροφή μας στον ελληνικό στίχο. Επικράτησε η άποψη ότι αν θέλουμε να περάσουμε αυτά που σκεφτόμαστε, τα μηνύματά μας τέλος πάντων προς τον κόσμο, γιατί και το να είναι ένα συγκρότημα ελληνικό, αυτό το νόημα πιστεύω ότι έχει, να μπορέσει να περάσει τα μηνύματά του στη χώρα του. Θα πρέπει να μιλάμε άμεσα, άρα στη γλώσσα μας.
0: Πρώτος ελληνόφωνος ήταν το «Διακοπές στο Σεράγεβο», έτσι, το 1993.
1: Ακριβώς. Έτσι λοιπόν αποφασίσαμε να κάνουμε τη μετάβαση, η οποία μετάβαση όμως συνοδεύτηκε και με αλλαγή μουσικού ύφους, γιατί πλέον είμαστε λιγότερο punk, περισσότερο rock, λιγότερο dark, περισσότερο grunge, με αποτέλεσμα στη μετάβαση να χάσουμε όλους τους οπαδούς μας
0: από το ξενόγλωσσο ρεπερτόριο,
1: από το αγγλόφωνο και πιο new wave, punk ή goth ρεπερτόριο, και να μην έχουμε αποκτήσει νέους, γιατί δεν είχαμε βγάλει δίσκο πλέον.
0: Άρα βρίσκεστε στο κενό, σε ένα σημείο μηδέν ουσιαστικά, θα λέγαμε.
1: Ένα-δυο πολύ δύσκολα χρόνια. Κάποια στιγμή έπεσε τότε από τον Ηλία τον Ασλάνογλου, τον τότε τραγουδιστή μας, η ιδέα να διασκευάσουμε το Μαθητή, και κάναμε αυτή τη διασκευή στο Μαθητή του Ζαμπέτα. Αμέσως τότε μας καλέσανε σε ένα λύκειο, στο λύκειο Κοντόπευκου, γιατί γινόταν τότε, ήταν μια εποχή με πάρα πολλές καταλήψεις λυκείων.
0: Μπράβο, σωστά.
1: Να παίξουμε. Λοιπόν, μόλις παίξαν αυτό το κομμάτι, έγινε χαμός. Πραγματικός χαμός. Και αρχίσαμε να υποψιαζόμαστε ότι κάτι μπορεί να συμβεί με αυτό. Αυτό το τραγούδι μας έβαλε στην ελληνόφωνη εποχή, επί της ουσίας.
0: Ο Ζαμπέτας είναι ροκ.
1: Αν μου το έλεγες όταν ήμουν ψηρικάς, θα σου έλεγα όχι με τίποτα. Θεωρούσα το ροκ μία φόρμα. Ότι αυτό είναι, έχουμε την ηλεκτρική κιθάρα, το ηλεκτρικό μπάσο, τα drums παίζουν έτσι κλπ. Τώρα ακούγοντας κάποια τραγούδια του, θεωρώ ναι, ήταν πραγματικά. Δηλαδή θα ήθελα πολύ να είχαμε γράψει εμείς τον Τζάκο Χάρα, παραδείγματος χάρη. Υπάρχουν μεγάλες συγγενείες με τη ροκ φιλοσοφία και την άποψη για το τσαγανό του Ζαμπέτα, βέβαια.
0: Κάποια στιγμή κάνατε συναυλίες και ουσιαστικά διακυβευόταν το κατά πόσο θα συνεχίζατε να κάνετε και άλλες ή όχι, έτσι.
1: Πάντα συνέβαινε αυτό, ειδικά εκείνη την εποχή.
0: Εκείνη την εποχή, λέω εγώ.
1: Εκείνη την εποχή, ναι.
0: Είχατε
1: δηλαδή
0: πάει εκτός Ελλάδας, είχατε κάνει περιοδία τότε, αν θυμάμαι καλά?
1: Όχι, έχουμε πάει μόνο στη Γερμανία. Και φυσικά έχουμε παίξει άπειρες φορές στην Κύπρο.
0: Αλλά στην Κύπρο έχει γίνει ένα περιστατικό που θυμάμαι, που ουσιαστικά σας κάλεσαν να κάνετε κάποιες συναυλίες με την προοπτική να τις συνεχίσετε, και ήταν να σας κόψουν ή να συνεχίσετε, έτσι δεν είναι?
1: Στην Κύπρο ήταν η πρώτη φορά που πήγαμε, και πήγαμε να παίξουμε σε μια συναυλία στην Πράσινη Γραμμή, όπου το μεγάλο όνομα ήταν ο Βασίλης ο Παξουσαντίνου, και είχε νομίζω 25 με 30 χιλιάδες κόσμο. Ήταν ελευθέρα στους όλους, ήταν κάτι το τρομερό. Δηλαδή αν εκεί πετυχαίναμε, θα είχε ανοίξει για μας η Κύπρος. Υπήρχε ένας μάνατζερ λοιπόν, ονόματι Πανίκος, ο οποίος λέει: «Παιδιά, θα παίξετε 6 τραγούδια». Εμείς είχαμε βγάλει τότε μόνο το «Διακοπές στο Σαράγεβο» σαν δίσκο. Παίξαμε λοιπόν το πρώτο, ήταν άγνωστο για αυτούς, καμία αντίδραση, παγωμένη. Το δεύτερο το ίδιο. Λέει, με το που τελειώσαμε, λέει, μου λέει από πίσω εμένα, παίχτε άλλο ένα και φεύγετε.
0: Άρα τα έξι λέω... πήγαν περίπατο, καληνύχτα μας.
1: Εγώ είπα καληνύχτα έξι, καληνύχτα Κύπρος. Έτσι. Λέμε, ας παίξουμε το μαθητή τώρα. Παίζουμε το μαθητή και γίνεται ο κακός χαμός. Έρχεται, λέει, παίχτε άλλο ένα. Παίζουμε το Σαράγεβο, το ίδιο. Μετά λέει, εντάξει, παίχτε και τα άλλα δύο. Και τότε γυρνάω και του λέω εγώ, ξέρεις, μεταξύ των κομματιών, έτσι, τα ψιθύριστα, δεν ξέρουμε άλλο. Λέει, μα είπα, θα παίξετε. Λέω, δεν ξέρουμε άλλο. Και κατεβήκαμε, γιατί λέω ότι...
0: Δεν θέλατε να παίξετε κάποιο άγνωστο που θα σας έριχνε εκείνη τη στιγμή, να έριχνε το κοινό.
1: Και να μείνουμε και έκτοτε...
0: Θέλατε να κρατήσετε τον ενθουσιασμό που είχατε δημιουργήσει με το μαθητή και το Σαράγεβο.
1: Και το Σαράγεβο, ακριβώς, ακριβώς αυτό. Και αυτό βέβαια μας άνοιξε το δρόμο, αποκτήσαμε πολλούς φίλους στην Κύπρο και πάμε τουλάχιστον από μία ως τρεις φορές το χρόνο κατεβαίνουμε στην Κύπρο.
0: Θοδωρή, να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Άλλη μια ιστορία που έχει ενδιαφέρον και έχει και λίγο έτσι έναν χαρακτήρα λίγο εύθυμο, αν θέλεις, ήταν όταν κάνατε πρόβες ένα ημιυπόγειο όπου ήσασταν λίγο δακτυλοδεικτούμενοι στη γειτονιά. Στον νέο κόσμο ήταν αυτό.
1: Ήταν στον Μπραχάμι.
0: Στον Μπραχάμι, μπράβο.
1: Με στέλνεις τώρα πάρα πολλά χρόνια πίσω. Με στέλνεις στην πρώτη χρονιά που παίζαμε, το 1980. Είχαμε νοικιάσει τότε. Τότε δεν υπήρχαν αυτά τα προβάδικα που έχουν σήμερα τα νέα παιδιά που παίζουν μουσική και λέει, θα πάμε σε ένα προβάδικο να κλείσουμε δύο ώρες πρόβα.
0: Στημένα στούντιο και λοιπά,
1: επαγγελματικά. Αυτό έπρεπε να το δημιουργήσουμε εμείς. Και μάλιστα ο ήχος αυτός ενοχλούσε πάρα πολύ, γιατί δεν ήταν.
0: Δεν υπήρχε μόνωση πρώτα απ' όλα.
1: Δεν υπήρχε μόνωση και δεν ήταν και φιλικός προς τους γείτονες αυτό το ροκ, τέλος πάντων. Έτσι λοιπόν είχαμε καταφέρει να βρούμε ένα υπόγειο το οποίο δεν είχε ισόγειο, μια περίεργη κατασκευή στο Μπραχάμι. Το στήσαμε, εμείς το φτιάξαμε, βάλαμε και αυτές, τότε η μόνωση ήταν με αυγοθήκες. Έβαζες αυγοθήκες στους τοίχους και υπήρχε μόνωση. Λοιπόν, πολλές μπάντες φιλικές λένε να έρθουμε και εμείς στο δικό σας στούντιο να κάνουμε πρόβα, να έρθουμε, ερχόταν λοιπόν έτσι εντελώς φιλικά. Αλλά κάποια στιγμή πάμε ένα μεσημέρι και βρίσκουμε σπασμένη την πόρτα και το παράθυρο. Λέμε, μας κλέψανε. Μπαίνουμε μέσα. Όλα αναποδογυρισμένα, όλα ανακατεμένα, χάλια κατάσταση, αλλά δεν έλειπε τίποτα. Περίεργο. Αυτό τελικά το λύσαμε μετά από 10 μέρες περίπου, όπου ο ψιλικατζής της γειτονιάς, μετά από επίμονες ερωτήσεις μου, εμπιστεύτηκε ότι αυτό, μου λέει, συγκεντρωθήκαν κάποιοι γονείς και θεωρήσαν ότι κάτι κακό γίνεται εκεί μέσα, θεωρήσαν διακίνηση ναρκωτικών ή κάτι άλλο και ήρθαν, το
0: και
1: σπάσανε,
0: να δουν
1: αλλά
0: γίνεται,
1: δεν βρήκαν τίποτα και φύγανε.
2: Η ώρα είναι 12. Ιόνιον FM στέρεο.

0: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
2: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
3: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
4: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
5: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη επικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
3: Δεν είναι τυχαίο ότι στην Expert υλοποιούμε όλες τις επιθυμίες σας.
4: Γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας για να διευκολύνουμε τις αγορές σας με πληροφορίες και συμβουλές.
3: Είναι θέμα εξυπηρέτησης. Expert, η ειδική.
5: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
6: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27 680.
7: Ακούτε

0: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Ξυλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Ξυλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Ξυλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
2: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
1: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
2: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
1: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
2: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδας Αβαλίων.
4: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
5: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
6: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
7: Ακούτε Ionian FM.

0: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
1: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
0: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
1: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
0: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
1: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
0: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
2: Αλάτι και πιπέρι, το πιο ζεστό σημείο της περιοχής στο Βαρθολομιό. Για φαγητό από νωρίς το μεσημέρι έως αργά το βράδυ, βρίσκεσαι, μιλάς, γελάς, αφήνεσαι, απολαμβάνεις. Αλάτι και πιπέρι, σήμα κατά τεθέν της νοστιμιάς και της διασκέδασης. Μεγάλη αίθουσα για συγκεντρώσεις. Απόλαυσέ το, βάλε στη ζωή σου αλάτι και πιπέρι.
3: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
3: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
3: Επιλογή υπεροχής.
5: Ακούτε Ionion FM.

0: το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε!
1: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
2: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
1: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
2: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
1: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
2: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
4: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
5: Ακούτε Ionian FM.
6: Just Music.

Just Music, εδώ είμαστε στη δεύτερη εκπομπή μας για αυτή την εβδομάδα. Πώς είστε και τι μου κάνετε? Είμαι ο Mr. Spad, δύο ολόκληρες ώρες θα είμαστε παρέα. Παρέα με μεγάλες επιτυχίες, παρέα με τραγούδια που γουστάρεις και αγαπάς να ακούς. Λοιπόν, πάρα πολλά τα νέα και σήμερα, οπότε κάτσε αναπαυτικά, άκου την καλύτερη μουσική και σου κρατάω παρέα.

Το We Can't Be Friends της Ariana Grande ανέβηκε ξανά στο YouTube Trending μετά από νέο κύμα reactions που αναλύουν τις αναφορές του βίντεο στο Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Πολλοί το θεωρούν και το πιο κινηματογραφικό βίντεο της χρονιάς το συγκεκριμένο.

0: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
1: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
2: Θανασάκη!
1: Ναι, ναι, μαμά.
2: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
3: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
4: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
5: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδροροές Λιακόπουλος.
6: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
5: Τηλέφωνο 26 016. Από το 1991, στο Λούκι.
7: Συντροφιά σας κρατάει το Ιόνιον FM.
8: Just Music.

Just Music, εδώ συντονισμένο. Είμαι ο Mr. Spa και παρέα προχωράμε σε αυτό το μουσικό δύο-ωρο ταξίδι. Λοιπόν, έχει γίνει χαμός με το box office σε ό,τι αφορά το Devil Wears Prada, καθώς έσπασε όλα τα ρεκόρ για το πρώτο Σαββατοκύριακο και εκτόξευσε τη θέση, φυσικά τη Meryl Streep. Δεν ξέρω αν το είδατε στο σινεμά, όντως νομίζω ότι αξίζει. Όπως επίσης φυσικά αξίζει και το Michael, το οποίο εκθρόνησε για το box office στο σύνολο, όχι μόνο για το πρώτο weekend. Στο σύνολο και τον Elvis και τον Bohemian Rhapsody.

Just Music, εδώ είσαι και είμαστε παρέα. Λοιπόν, το Texas Hold'em της Beyoncé συνεχίζει να ακούγεται δυνατά, γιατί έφερε ξανά την country αισθητική στο mainstream pop κοινό. Αυτή τη βδομάδα μάλιστα έγινε trend το νέο Cowboy Style Challenge στο TikTok, βασισμένο στο συγκεκριμένο τραγούδι.

0: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανί Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανί Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
1: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
2: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
3: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιανακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
4: Συντονιστείτε. Συγκλονιστείτε. Συγκλονιστείτε. Ιόνιον FM.
5: I love it.
4: Συναντηθείτε μαζί τους στους 95,8 στα FM.
6: Just Music.
7: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

ξανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις?

Άκου τώρα να σε πάω και στη διεθνή νέα. Δεύτερη ώρα ξεκινάει για το Just Music. Το Πέντρο, τον Τζάξομι και Αγκατίνο Ρομέρο έγινε τεράστιο trend λόγω του Viral Raccoon Dance Meme και μέσα σε λίγες μέρες το όντιο χρησιμοποιήθηκε σε εκατοντάδες χιλιάδες βίντεο και ξαναμπήκε στα Global Charts. Άμα το έχεις...

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις

Madden on the Dance Floor της Sophie Ellis Bexton συνεχίζει και κρατά streams λόγω της τελικής σκηνής του Saltburn, που εξακολουθεί να γίνεται viral στα social media μήνες μετά την κυκλοφορία της ταινίας. Είναι ότι φαντάζομαι και ότι μπήκε και το καταζητείτε από την Νατάσα Θεοδωρίδου στο Friends and Family στο Apple TV. Να τα λέμε και αυτά τα ωραία που συμβαίνουν για τα ελληνικά τραγούδια κυρίως.

0: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
1: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
0: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
1: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
0: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
1: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
0: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
2: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
3: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας, αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
4: Δεν είναι τυχαίο ότι οι καταναλωτές επιλέγουν την Expert.
5: Γιατί γνωρίζουν ότι σε κάθε κατάστημα Expert η σχέση είναι προσωπική και η εξυπηρέτηση γίνεται με βάση τις δικές τους ανάγκες.
4: Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Expert. Η ειδική.
6: Φρεντζάγια Expert Γαστούνης και φρεντζάγια.gr στο ίντερνετ.
7: Συντροφιά σας κρατάει το Ionian FM.
8: Just Music.

Jazz Music, εδώ είσαι και συνεχίζουν να ανοίγουν έτσι μαγαζιά και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, στην Αθήνα αυτή τη στιγμή υπάρχει η Κατερίνα Λιόλιου στο Ρωμαίο, υπάρχει ο Πέτρος Σοκοβίδης Δημητρία Ελληνίδου στο Φαντασία, υπάρχει ολοκένουργιο σχήμα στο Vogue Club Athens, Λένα Ζευγαρά, Γιώργος Λιβάνης, Λευτέρης Κρίκης. Συνεχίζει, νομίζω τελειώνει, τελείωσε τώρα ο Γιώργος Σαμπάνης, τελείωσαν. Μόνο συνεχίζει ο Νίκος Απρίς με την Τζόζεφιν και ο Κωνσταντίνος Αργυρός με την Δέσποινα Βανδύ μέχρι τα τέλη του Μάη.

να πω για τη Θεσσαλονίκη να μην μείνει παραπονεμένη. Τελειώνει τώρα το σχήμα του W με τον Ελευθέρη Πανταζή και την Άντζελα Δημητρίου, ενώ άλλη μία εβδομάδα νομίζω έχει η Πέγκη Ζήνα με τον Παύλο Γκόρδη στο Μοναλίζα. Σάκη Ζουρβά και Νατάσια Θεοδωρίδου συνεχίζουν κανονικά, όπως επίσης και ο Θοδωρής Φέρης. Και αναμένεται να ανέβει πάνω ο Γιώργος Σαμπάνης με τον Νίκο Μακρόπουλο. Jazz Music, αυτό ήταν το 2ωρο μουσικό μας ταξίδι. Αυτά είχα να πω, γι' αυτό να κλείσουμε τη βδομάδα κάπως έτσι. Είμαι ο Mr. Spa, 2 ολόκληρες ώρες σου κράτησα παρέα. Ραντεβού σε επόμενο.

0: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
2: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
3: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
3: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
3: Επιλογή υπεροχής.
5: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27 680.
6: Ακούτε Ionion FM.

Καλώς τους, καλώς τους και καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε και σήμερα για δύο ολόκληρες ώρες γεμάτες αγαπημένα τραγούδια, γεμάτες όμορφες στιγμές από την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά και με την κινηματογραφική πρόταση της ημέρας. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου, κλασικά σταθερά εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Δεν ξεχνάμε την επικοινωνία μας, παιδιά. Περιμένω τα μηνύματά σας πάντα στο Instagram account μου, στο d-pavlamiliogloo. Μου στέλνετε μικρό όνομα, ραδιόφωνο και περιοχή από που μας ακούτε και το τραγούδι που θέλετε να ακούσετε, ειδήσεις από την περιοχή σας. Ό,τι μα ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε με αυτή την πολύ μεγάλη ραδιοφωνική συντροφιά. d-pavlamiliogloo στο Instagram, σας περιμένω.

πολύ πολύ μικρό διάλειμμα, δεν αργώ, επιστρέφω σε λίγο με μια πολύ ενδιαφέρουσα είδηση που έρχεται από την Ινδία. Μόλις επιστρέψω.

0: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
2: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
3: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
2: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
3: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
2: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
3: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
2: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
4: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

Επιστροφή στη μουσική μας, επιστροφή στις επιτυχίες. Δημήτρης Μιλιόγλου στο μικρόφωνο του αγαπημένου σου ραδιοφωνικού σταθμού. Πάμε μία βόλτα στην Ινδία για μία είδηση που δεν περίμενα να την ακούσω. Θράψη κάνουν πάρτι με diet Coca-Cola's. Όπως ακριβώς το ακούτε. Ο πόλεμος στο Ιράν προκάλεσε έλλειψη του αναψυκτικού του συγκεκριμένου. Έτσι λοιπόν, pub και influencers έχουν βρει μια χρυσή ευκαιρία να επωφεληθούν από αυτή την έλλειψη και διοργανώνουν πάρτι με Coca-Cola Diet με είσοδο από 10 έως 16 δολάρια παρακαλώ. Δεν θέλει κόπο, παιδιά. Θέλει τρόπο και μια έξυπνη ιδέα.

Την εβδομάδα που μας πέρασε απασχόλησε πάρα πολύ τις εκπομπές, τα site, το Met Gala. Στο Met Gala που είδαμε πολλές παρουσίες, πολλούς stars σε ιδιαίτερες εμφανίσεις, ξεχώρισε η Kendall Jenner ως Νίκη της Αμοθράκης, αλλά και η Kylie Jenner ως Αφροδίτη της Μήλου, ενώ τη δικιά της αρχαιοελληνική εμφάνιση έκανε και η Anne Hathaway, απεικονίζοντας τη θεά ειρήνη στο φόρεμα.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
2: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
1: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
2: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
1: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
2: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
4: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανί Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανί Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
5: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
6: Ακούτε Ionion FM.

Επιστροφή στη μουσική μας, επιστροφή στις επιτυχίες. Δημήτρης Μιλιόγλου στο μικρόφωνο του αγαπημένου σου ραδιοφωνικού σταθμού και από ό,τι φαίνεται τα Fuel Pass δεν θα σταματήσουν και το καλοκαίρι, αφού ένα νέο πακέτο έκτακτων παρεμβάσεων ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη των οικοκυριών που δοκιμάζονται από μια παρατεταμένη ενεργειακή κρίση εν μέσω του πολέμου, στο Ιράν εννοείται, αλλά και γενικώς λόγω της σύραξης στη Μέση Ανατολή, επεξεργάζεται το οικονομικό επιτελείο. Τη στιγμή λοιπόν που οι τιμές σε πετρέλαιο, φυσικό αέριο έχουν πάρει φωτιά, βάζοντας φωτιά σε βενζίνη, η κυβέρνηση προσανατολίζεται στην επέκταση των μέτρων ανάχωμα στη συνεχιζόμενη ακρίβεια. Σύμφωνα με πληροφορίες λοιπόν, η επιδότηση του Fuel Pass αναμένεται να παραμείνει σε ισχύ και για το δίμηνο Ιουνίου-Ιουλίου, ενώ εξετάζεται και η επέκτασή της οριζόντιας επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης, στο ντίζελ και για τον Ιούνιο. Ό,τι χρειάζεται, παιδιά, οι ιδιαίτερες καταστάσεις απαιτούν ιδιαίτερα μέτρα.

Θυμάστε την ιστορία με την Blake Lively και τον Justin Baldoni που είχαν βρεθεί στα δικαστήρια. Από ό,τι φαίνεται λοιπόν, σε εξωδικαστικό συμβιβασμό κατέληξαν δύο αυτοί γνωστοί ηθοποιοί, θέτοντας τέλος στη δικαστική τους διαμάχη που προέκυψε από την επεισοδιακή παραγωγή της ταινίας τους It Ends With Us το 2024, λίγες μόλις εβδομάδες πριν την προγραμματισμένη δίκη. Σε κοινή δήλωση λοιπόν, οι νομικοί εκπρόσωποι και των δύο πλευρών ανέφεραν τα εξής. Το τελικό αποτέλεσμα, η ταινία It Ends With Us, αποτελεί πηγή υπερηφάνειας για όλους εμάς που εργαστήκαμε για να την υλοποιήσουμε. Η ευαισθητοποίηση και η ουσιαστική συμβολή στη ζωή των επιζώντων ενδοοικογενειακής βίας και όλων των επιζώντων είναι ένας στόχος που υποστηρίζουμε πλήρως. Αναγνωρίζουμε ότι η διαδικασία παρουσίασε προκλήσεις και ότι οι ανησυχίες που εξέφρασε η κυρία Lively άξιζαν να ακουστούν. Παραμένουμε σταθερά προσιλωμένοι στη διασφάλιση εργασιακών χωρών χωρίς ανάρμοστες συμπεριφορές. Μακάρι να είναι έτσι τα πράγματα.

0: FM.
1: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Ξυλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Ξυλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Ξυλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
2: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά Τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών.
3: Που να είναι ιαπωνικό.
2: Γιακουμής Ευάγγελος.
3: Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας.
2: Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ.
3: Κουμπότα.
2: Ισέκη.
3: Μιτσουμπίση.
2: Γιάνμαρ.
3: Στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Γιακουμής Ευάγγελος.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών.
2: Και στο tractor.gr.
4: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Bio. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Bio σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Bio. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Bio.
5: Δεν είναι τυχαίο ότι τα προϊόντα μας έχουν την εγγύηση του ονόματος Expert.
6: Γιατί γνωρίζετε ότι κάθε συσκευή από την Expert είναι πάντα μια σίγουρη επιλογή.
5: Είναι θέμα ποιότητας. Expert. Η ειδική.
7: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
8: Συντροφιά σας κρατάει το Ιόνιον FM.

0: Επιστροφή στη μουσική μας, επιστροφή στις επιτυχίες. Δημήτρης Μιλιόγλου στο μικρόφωνο του αγαπημένου σου ραδιοφωνικού σταθμού. Και πάμε σινεμά για να δούμε το Χόκουμ. Ένας συγγραφέας ταξιδεύει σε ένα απομακρυσμένο μέρος της Ιρλανδίας για να σκορπίσει τις τάχτες των γονιών του, αγνοώντας ότι το παντοχείο που θα μείνει είναι στοιχειωμένο. Ο Ιρλανδός σκηνοθέτης Ντέμιαν Μακάρθι, γνωστός κυρίως από την Οντότητα, την τελευταία του άκρος τρομακτική ταινία, επιστρέφει με την τρίτη ταινία του με τίτλο Χόκουμ από τους παραγωγούς της ταινίας Weapons. Μια ταινία στην οποία πρωταγωνιστεί ο Άνταμ Σκοτ.
1: Να κλαις αυτούς που

Λίγο πριν το τέλος, να υπενθυμίσω ότι σας περιμένω στο Instagram account μου, στον Ντίκατο Παύλα Μιλιόγκλου, με τα μηνύματά σας, με τα αγαπημένα σας τραγούδια, με ό,τι θέλετε εσείς να επικοινωνήσετε σε αυτή την παρέα. Δεν ξεχνάτε, follow το λογαριασμό και σε κάθε μήνυμα μικρό όνομα, ραδιόφωνο και περιοχή από όπου μας ακούτε.

0: διαλέξει από τη ΔΕΗ.
1: Τώρα μπορείς.
0: Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mat.gr για να μάθεις πώς. Δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ.

Και κάπου εδώ, κάπως έτσι τελειώνουμε και για σήμερα. Ανανεώνουμε ραντεβού την επόμενη φορά, γνωστή μέρα, γνωστή ώρα, πάντα εδώ, στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Μέχρι τότε, το Δημήτρη Μιλιόγλου, τεράστιο φιλί, τεράστιο ευχαριστώ. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια και χαρά.

0: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
1: Ο παπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
2: Θανασάκη!
1: Ναι, ναι μαμά!
2: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
3: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
4: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
5: Ionion FM. Κοντά σας.

Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Είμαι η Μέρια Βγερνοπούλου που και σήμερα θα είμαι στην παρέα σας για δύο ολόκληρες ώρες. Έλατε και συντονιστείτε να περάσουμε όμορφα, να τραγουδήσουμε, να περάσουμε καλά. Είναι όμορφη η ζωή, το ξέρουμε και θέλουμε να το πιστεύουμε σε κάθε στιγμή. Γράφουμε τα δικά της χρώματα, ζωγραφίζει όπως θέλει τον προσωπικό μας πίνακα. Έλατε λοιπόν εμείς τώρα που ο καιρός αλλάζει και ανοίγει και η γη ανθίζει και τα πιστεύουμε όλα αυτά, να ζωγραφίσουμε το δικό μας πίνακα με τα πιο ωραία χρώματα. Ξεκινάμε ευθύς αμέσως.

ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

Πόσο θα ήθελα, πόσο θα ήθελα να είμαι στο Met Gala εκεί στη Νέα Υόρκη. Θα μου πεις γιατί, έχεις να δώσεις 100.000 δολάρια για να πάρεις μια θέση ή έχεις να δώσεις 350.000 δολάρια για να πάρεις ένα τραπέζι. Όχι, μακάρι και να τα είχα, δεν θα τα άδυνα. Αλλά είμαι και περίεργη, ξέρετε, δημοσιογράφος είμαι, είμαι περίεργη γιατί σε αυτό το Met Gala που έχει κάθε χρόνο και ένα συγκεκριμένο θέμα και τα τραπέζια κοστίζουν τόσο ακριβά και οι θέσεις κοστίζουν τόσο ακριβά. Θέλουν τυχαίες εισμίξεις. Πάνε εταιρείες και αγοράζουν τραπέζια και στο τραπέζι τους καθίζουν συγκεκριμένους ανθρώπους. Είναι πώς λέω to know us better μεταξύ μας. Βεβαίως, βεβαίως. Πας λοιπόν και φτιάχνουν διάφορες συνθέσεις σχεδιαστών, επιχειρηματιών, μοντέλων. Γιατί εκεί υπάρχει, εκτός από το φιλανθρωπικό κομμάτι, υπάρχει και ένα το να γνωριστούμε. Γιατί αν γνωριστούμε σε ένα τραπέζι, σε ένα πολύ ωραίο τραπέζι, με τόσο ωραία φώτα, με τόση ωραία γιορτή μόδας, με, ποιος ξέρει, μπορεί να προκύψουν και συνεργασίες. Ειλικρινά σας λέω, θα ήθελα πάρα πολύ να είμαι σε κάτι τέτοιες συναντήσεις και να ακούω και να βλέπω τι ακριβώς συμβαίνει και πώς στείνονται, παιδί μου, αυτές οι συνεργασίες.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Είναι ωραίο, πραγματικά πάρα πολύ ωραίο να κάνεις φιλανθρωπικές κινήσεις και να αποδίδουν τα μέγιστα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες μαζεύτηκαν χρήματα για 10.000 κρεβάτια για παιδιά μέσα σε 24 ώρες. Χιλιάδες λοιπόν εθελοντές όχι τα αγόρασαν, τα έφτιαξαν κιόλας, τα συνέθεσαν αυτά τα 10.000 κρεβάτια σε 24 ώρες, χαρίζοντας σε παιδιά ένα ασφαλές μέρος για ύπνο και για ελπίδα. Βγήκανε τα ξύλα, συγκεντρώθηκα, άρχισε το κόψιμο, άρχισε το φέρε βίδα από εδώ, φέρε βίδα από εκεί, πιάσε το κατσαβίδι. Εκεί λοιπόν με όλο αυτό το εγχείρημα ανέδειξε τη δύναμη της συνεργασίας, της κοινωνικής προσφοράς, φέροντας κατά ανθρώπους από διαφορετικούς χώρους για έναν ουσιαστικό σκοπό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το να μπορούμε να βοηθάμε, το να μπορούμε να στηρίζουμε, πραγματικά να γινόμαστε μια ωραία κοινότητα. Και όχι ποιος δίνει πιο πολλά και ποιος δίνει πιο λίγα. Ο καθένας όταν συμβάλλει με τη δύναμή του και στο μέγεθός του, πραγματικά μπορεί να κάνει θαύματα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τι το πιο ωραίο, αυτά τα παιδάκια να έχουν τα δικά τους κρεβάτια. Μπράβο, εύχομαι να υπάρχουν και άλλες τέτοιες σπουδαίες κινήσεις.

0: Union FM.
1: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
2: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
3: Keep your ears open to Ionian FM 95.8.

Και επιστρέψαμε. Με ένα το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφουμε εδώ στη δική μας συχνότητα, στο δικό μας ραδιόφωνο. Είμαι η Μέρη Ευγερινοπούλου και θα είμαι για αρκετή ακόμα ώρα στην παρέα σας. Ελάτε, συναντηθείτε, μείνετε μαζί μας, θέλετε να σχολιάσουμε, να τραγουδήσουμε. Ξεκινάμε αμέσως τώρα.

ξέρετε, θα με αρέσουν πάρα πολύ όλες αυτές οι έρευνες που λένε ποιες είναι οι ωραίτερες πόλεις στον κόσμο, τα καλύτερα νησιά στον κόσμο και. Τώρα λοιπόν έγινε πάλι μια μελέτη που λέει υπάρχουν οι 50 καλύτερες πόλεις του κόσμου. Τώρα ποιος τις κρίνει και με τι κριτήρια, αυτό είναι αλλού κοπά Ευαγγέλιο, θα το συζητήσουμε μια άλλη φορά. Μέσα σε αυτή λοιπόν τις 50 καλύτερες πόλεις στον κόσμο υπάρχει μόνο μια ελληνική. Οι μισές λέει από τις 10 κορυφαίες βρίσκονται στην περιοχή της Ασίας και του Ειρηνικού. Καταλαβαίνουμε λοιπόν προς τα που γέρνει η πλάστηκα και ποιος κάνει την έρευνα. Αυτό λοιπόν, ξέρετε, αυτά τα πώς βγαίνουν οι καλύτερες πόλεις είναι το περιβάλλον, τα εστιατόρια, οι κάτοικοι, πώς αναλογούν, η καθαριότητα, διάφορα πράγματα, ξέρετε, ο πολιτισμός, η προσιτή τιμή, πόσο ευτυχισμένοι είναι οι κάτοικοι, ξέρετε, όλα αυτά τα πράγματα. Μέσα σε όλα αυτά λοιπόν τα στοιχεία, το Time Out, αυτό το περιοδικό που είναι παγκόσμιο, έκανε την έρευνα, έβγαλε και μία ελληνική πόλη. Και ποια είναι αυτή η ελληνική πόλη, τι θα σας πω. Είναι αυτή η πόλη, λέει, όπου μπορείτε να σταθείτε στη σκιά της Ακρόπολης. Εκεί που βγαίνει όλη η ενέργεια του κόσμου. Να κολυμπήσετε σε κρυστάλλινα νερά μιας παραλίας με γαλάζια σημαία στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. Να περπατήσετε σε λόφους με άρωμα πεύκου, όπως ο Λυκαβητός. Να χορέψετε μέχρι το πρωί σε ένα τέκνο πάρτι. Όλα αυτά που υπάρχουν στην Αθήνα. Πραγματικά η Αθήνα έχει κατακτήσει την 400η θέση. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια μαγική πόλη. Εδώ λοιπόν θα ακούσουμε και το Αθήνα τη νύχτα, να το ξέρετε, θα το βάλουμε αυτό το τραγούδι, γιατί πραγματικά τόσο η Ακρόπολη, τόσο αυτή η Αθηναϊκή Ριβιέρα, ότι μπορείς να φύγεις από το κέντρο της Αθήνας και με λεωφορείο να φτάσεις μέχρι το μαγικό Σούνιο, ότι μπορείς να κολυμπήσεις μέσα στην Αττική, μέσα στην Αθήνα, ότι μπορείς να διασκεδάσεις, να φας καταπληκτικά, να δεις θέατρο, να δεις συναυλίες, να περπατήσεις εδώ που γράφτηκε αυτή η τεράστια ιστορία. Ναι, πραγματικά, η Αθήνα έχει και τις ασκημιές της, λογικό είναι. Αλλά, ξέρετε κάτι, πάνω απ' όλα είναι μια μικρή και πολύ όμορφη πρωτεύουσα που αν εμείς οι κάτοικοί της την αγαπήσουμε ακόμα περισσότερο, πραγματικά έχουμε να κερδίσουμε πολλά. Μέσα λοιπόν στις υπόλοιπες πόλεις είναι η Μελβούρνη, που δεν ξέρω αν το ξέρετε, αλλά είναι η δεύτερη Αθήνα, δηλαδή τόσα ελληνικά σε άλλη πόλη του κόσμου δεν ακούγονται από τη Μελβούρνη. Η Μελβούρνη μάλιστα αναδείχθηκε η ωραιότερη πόλη στον κόσμο. Μετά είναι η Σανγκάη η δεύτερη, ωραία όντως. Το Εδιμβούργο ήρθε τρίτο, ωραία πόλη και με ιστορία. Μετά πάει το Λονδίνο, η Νέα Υόρκη, το Cape Town, η πόλη του Μεξικού, δεν θα το έλεγα. Η Μπανγκόγκ έχει εξελιχθεί, η Σεούλ, το Τόκιο και. Είναι λοιπόν αυτές οι πολύ ωραίες πόλεις, αλλά στην 40η θέση, ναι, είναι η Αθήνα. Και μετά είναι το Σικάγο, πάλι εκεί που είναι Έλληνες. Λοιπόν, ετοιμαστείτε, φτιάξτε βαλίτσες, φεύγουμε.

Ελάτε, ελάτε σήμερα. Θα ασχοληθούμε με τον τουρισμό. Ναι, και την αρέσουν πάρα πολύ αυτά τα δημοσιεύματα. Λοιπόν, το National Geographic, εντάξει, πολύ σπουδαίο και περιοδικό και κανάλι και μέσο και. Τι κάνει? Αναγνωρίζει 5 ελληνικά νησιά που γράφουν ιστορία. Στην κορυφή της λίστας, με τα καλύτερα νησιά για το 2025, το National Geographic κατέταξε την Ίσυρο για περιπάτο στο ηφαίστειο. Ναι, πας και περιπατάς πάνω στο ηφαίστειο. Και την εξερεύνηση των Ανδράκη με τα πολύχρωμα σπίτια και τις Βυζαντινές εκκλησίες. Μετά την Ίσυρο, είναι Κάλυμος. Εκεί που πας και βλέπεις τα σφουγγάρια, αλλά που μπορείς να πας και από την πίσω πλευρά και να κάνεις εξαιρετική αναρρίχηση. Βεβαίως. Γιατί πας στην Go, εκεί να δείτε άλλη ιστορία, άλλα πολλά διαφορετικά πράγματα. Να κάνεις από ποδήλατο μέχρι να δεις τους υπέροχους κήπους, μέχρι να δεις τα ερείπια του Ασκληπίου, μέχρι να δεις πραγματικά πάρα πολύ ωραία πράγματα. Επίσης, βάζει τη Ρόδο, επίσης την Κάρπαθο, με σπουδαία ιστορία και φοβερά ορεινά χωριά. Ελάτε λοιπόν να δείτε που το National Geographic τελικά αγαπάει πάρα πολύ τα Δωδεκάνησα.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
2: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
3: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
4: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
5: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιαννακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.

0: χρειάζομαι.
1: Και πέρασε η πρώτη ώρα της εκπομπής και είμαστε εδώ όμως γιατί έχουμε ακόμα να πούμε πολλά. Έλατε και συντονιστείτε. Είμαι η Μέρια Βγερνοπούλου και θα είμαι για αρκετή ακόμα ώρα εδώ στο δικό μας ραδιόφωνο, στη δική μας αγαπημένη συχνότητα. Ξεκινάμε αμέσως τώρα.

έχουμε αύξηση τουρισμού και το ξέρουμε. Το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Ξέρετε, η Ελλάδα είναι τέταρτη στις προτιμήσεις των Ευρωπαίων τουριστών. Βεβαίως. Γιατί σου λέει να πάμε. Εντάξει, εγώ δεν σου λέω να πάμε και στη Γαλλία, πολύ ωραία, και πάμε και στην Ιταλία, να πάμε και στην Ισπανία, αλλά μετά θέλεις να κολυμπήσεις σε ωραία νερά, θέλεις να ταξιδέψεις σε πάρα πολλά νησιά, θέλεις να κάνεις διακοπές με όποιο βαλάντιο εσύ αγαπάς. Πού θα πας? Στην πανέμορφη Ελλάδα. Ναι μεν Ισπανία, ναι μεν Ιταλία, ναι μεν Γαλλία. Καταλαβαίνετε ότι οι τουρίστες φέτος προτιμούν Μεσόγειο. Οπότε, ξέρετε, είναι αυτή η αύρα η δικιά μας. Έχουμε άλλον ένα. Πώς να το κάνουμε?

Σας είπα. Σήμερα αγαπάω τουρισμό. Βέβαια, να μην σας τα πω. Γιατί η Ελλάδα πήρε ακόμα μια παγκόσμια διάκριση. Έχει, λέει, τη δεύτερη ομορφότερη παραλία παγκοσμίως, η οποία που βρίσκεται, θα σας πω, βρίσκεται σε ένα πάρα πολύ ωραίο νησί. Σε ένα πάρα πολύ ωραίο... Στο Βασίλη. Σε ένα πάρα πολύ ωραίο νησί. Σε ένα πάρα πολύ ωραίο πέλαγος. Είναι στο Ιόνιο και είναι η Φτέρη από την Κεφαλονιά. Είναι, λέει, το ελληνικό θαύμα. Η Φτέρη της Κεφαλονιάς κατέκτησε τη δεύτερη θέση παγκοσμίως. Βρίσκεται σε έναν απομονωμένο όρμο και η πρόσβαση απαιτεί πεζοπορία σε ένα απότομο μονοπάτι. Εντάξει, ή πας, λέει, και με σκάφος. Εντάξει, παιδιά, δεν πειράζει. Και μόνο που υπάρχει, ας την έχουμε στην καρδιά μας. Γιατί πας στο Πόρτο Κατσίκι, που είναι στη 34η θέση. Πας στο Πόρτο Τιμόνι, στην 46η θέση. Υπάρχουν σε αυτές, ξέρετε, Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ζάκυνθος. Μιλάμε τώρα για καταπληκτικά, μέρη. Γιατί το Πόρτο Κατσίκι είναι στην Λευκάδα, έτσι μπερδευόμαστε. Αλλά είναι καταπληκτικά νερά. Υπάρχει το ναυάγιο στη Ζάκυνθο. Πρέ, ελάτε στην Ελλάδα. Έλατε να περάσετε καλά. Έλατε να κολυμπήσετε όμορφα. Έχετε δει τα νησιά μας. Έχετε πάει στους Λεψούς. Έχετε πάει στη Σύμη. Έχετε πάει στη Ρόδο. Έλατε να κολυμπήσετε σε ελληνικά νησιά. Έχετε πάει στη Μύκονο. Καταπληκτικές παραλίες. Βρε, έλατε εδώ. Έλατε εδώ να περάσετε καλά. Ανέβετε πάνω στη Θάσο. Πάτε στη Σαμοθράκη. Όπου και να πάτε. Στη Κρήτη. Όπου και να πάτε. Η Ελλάδα είναι πανέμορφη.

0: Πώς περνάει ο χρόνος, πώς τρέχει η ώρα. Θα μου πείτε είναι κάτι καινούργιο. Όχι, αλλά πραγματικά και σήμερα η εκπομπή φτάνει προς το τέλος της και πραγματικά ούτε που το κατάλαβα. Είμαι η Μέρια Βιερνοπούλου και για λίγη ακόμα ώρα θα είμαι εδώ στο δικό μας ραδιόφωνο, στη δική μας αγαπημένη συχνότητα.
1: Να κλαις αυτούς που δεν...

πώς μ' αρέσουν, πώς μ' αρέσουν οι γάμοι και οι χαρές γενικότερα. Ξέρετε ότι έγινε στην Ελλάδα ένα συνέδριο που αφορούσε στους γάμους, με την Ελλάδα να είναι το σημείο που θα γίνει αυτός ο γάμος. Βεβαίως. Έγινε το Destination Weddings Tourist Forum Greece 2026. Βεβαίως. Γιατί ξέρετε, από τη Βόρεια Αμερική, από τη Μέση Ανατολή, από την Ανατολική Ασία, από την Ινδία, από την Κίνα, καταφθάνει κόσμος που θέλει να παντρευτεί κυρίως στη Σαντορίνη. Βέβαια, εντάξει, είναι συγκλονιστικό το τοπίο, συγκλονιστική εικόνα. Υπάρχουν όμως και άλλα νησιά που θέλουν να γίνονται οι γάμοι τους εδώ, γιατί σου λέει, εμείς θα ταξιδέψουμε σε μια άλλη χώρα, θα κάνουμε ένα πολύ ωραίο γάμο, σε πολύ ωραίο κλίμα, σε πολύ ωραίο γλέντι, με ωραίες θάλασσες. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η Ελλάδα είναι destination και για γάμους. Και εκεί δημιουργείται μια άλλη τεράστια τουριστική επιχείρηση. Βεβαίως. Γιατί όταν προσφέρεις χαρά, όταν προσφέρεις ωραίες εικόνες, γιατί να μην το εκμεταλλευτεί? Ξέρετε πόσες εταιρείες είναι πίσω από τη λέξη γάμος? Ξέρετε ποια είναι τα κόστη και ποια είναι τα κέρδη? Μιλάμε για τρελά νούμερα. Λοιπόν, μακάρι να έρχονται, να παντρεύονται, να περνάνε καλά και να κυκλοφορούν οι φωτογραφίες της Ελλάδος σε ως φόντο σε πολύ ωραίους γάμους και εμείς να αποκτούμε ακόμα περισσότερα υψηλά εισοδήματα. Για σκεφτείτε το.

αυτό ήταν και για σήμερα. Θέλω να σας ευχαριστήσω που μείνατε στην παρέα μας. Θέλω να σας ευχαριστήσω που είσαστε εδώ και περνάμε ωραία μαζί. Είμαι Μέρια Βιερνοπούλου και ανανεώνω το ραντεβού μας για την ερχόμενη εβδομάδα. Να είστε καλά, να προσέχετε την υγεία σας, όλα να πηγαίνουν όπως ακριβώς τα θέλετε. Να βλέπετε πού θέλετε να πάτε για να μην πηγαίνετε εκεί που κοιτάτε. Πιστέψτε με, είναι καλύτερος δρόμος. Από μένα για εσάς, τα καλύτερα. Γεια σας.

0: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Ξυλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Ξυλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Ξυλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
2: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
1: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
2: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
1: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
2: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα σε όλα μας τα είδη δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
4: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
5: Entschuldigung, können Sie mir bitte sagen, wo das Restaurant Alati und Peperi ist?
6: Τι λέει ρε αυτός?
7: Το αλάτι και πιπέρι ψάχνει.
6: Α, αυτός ο Βαρθολομιό. Λοιπόν, πες του. Ευθεία, μετά αριστερά.
3: Αλάτι και πιπέρι. Η φήμη του έχει φτάσει μακριά. Το βραδινό φαγητό στον κήπο του έχει γίνει διάσημο.
7: Αλάτι και πιπέρι. Το εστιατόριο με τις απίστευτες λιχουδιές στο Βαρθολομιό. Κάθετα στον κεντρικό πεζόδρομο. Κρατήσεις στο 26-23-041-061.
3: Αλάτι και πιπέρι. Μαγειρευτά και της ώρας καλύτερα και αποσπιτικά.
8: Ιόνιον 95,8.

Άλλη μια χρυσή εκπομπή στον αγαπημένο σας σταθμό. Καλώς ήρθατε στο Goldies Radio Show με τον Παναγιώτη Κουνιάκη, όπου για τις επόμενες δύο ώρες ξέρετε ότι το πάρτι των αναμνήσεων ξεκινά. Και όταν λέμε αναμνήσεις, το λέμε με την έννοια την θετική. Δηλαδή, μπαίνουμε στη μηχανή του χρόνου και θυμόμαστε όμορφες στιγμές της καθημερινότητάς μας. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς τα περνάτε. Goldies κατ' ο Παύλα Radio Show, Πάνος Κουνιάκης, με βρίσκεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μου στέλνετε μηνύματα, μου στέλνετε αγαπημένες μουσικές παραγγελίες και εμείς τα κάνουμε όλα αυτά πραγματικότητα, γιατί θέλουμε να είμαστε μαζί σας. Και σήμερα λοιπόν θα σας παίξουμε τα καλύτερα, αρκεί να έχετε πολύ καλή διάθεση για να απολαύσετε προγραμματάρα. Διαφορετικά θα μπούμε στη μαύρη λίστα. Το πιάσατε υπονοούμενο? Ναι. Ξεκινάμε δυναμικά με μια μεγάλη επιτυχία της Ladies του ελληνικού τραγουδιού, σε μια σύνθεση του Κυριάκου Παπαδόπουλου σε στίχους του Ηλία Φιλίππου με την Lady Ερμηνεύη. Μπήκες μόνος σου στη μαύρη λίστα. Νύχτα έρχεσαι και φεύγεις νύχτα. Δεν θα βρεις ξανά ανοιχτή την πόρτα για να κάνεις τη γνωστή σου βόλτα.

Ελπίζω να περνάτε καλά. Ελπίζω να απολαμβάνετε αυτό το μίξ χρυσών επιτυχιών με τα σφινάκια των επιτυχιών που αγαπάτε. Είναι σημερινά και τα αγαπάτε και, και τα ακούτε στον αγαπημένο σας σταθμό. Πάμε να συνεχίσουμε με την καλύτερη μουσική ασπιρίνη. Ένα τραγούδι το οποίο έχει γίνει viral επειδή το παίζεται πάρα πολύ στο TikTok και έχει ερμηνεύσει στο μακρινό 2008 η Άντζη Σαμίου. Είναι ξένοι συνθέτες. Η στίχη είναι της Άντζη Σαμίου. Είναι μια pop εκδοχή της και λέει: Σου λέω παραδόσου. Να γίνω το μωρό σου. Μ' αγγίζεις, πεθαίνω, για σένα ρωσταίνω. Ο πυρετός με ψήνει και εσύ είσαι η ασπιρίνη. Με ένα φιλί σου να δεις τι θα γίνει. Υπέροχο δεν είναι? Πάμε να το απολαύσουμε.

Αγαπημένα κλασικά σε μια χρυσή εκδοχή στον Goldies Radio Show με τον Μαραγιώτη Κουνιάκη στο τιμόνι του αγαπημένου σας σταθμού. Μείνετε πάντα συντονισμένοι, διότι τώρα θα αναρωτηθεί ο Σάκης Ρουβάς αν υπάρχει αγάπη εδώ. Στο μακρινό 2006 από το ομότιτλο άλμπουμ, το οποίο είχε το συγκεκριμένο τραγούδι δύο τίτλους, 18 και υπάρχει αγάπη εδώ. Μια σύνθεση του Χριστόδουλου Σιγανού σε στίχους του Χριστόδουλου Σιγανού και του Βαλεντίνο, με το Σάκη να ερμηνεύει πώς υπάρχει αγάπη εδώ που τη νιώθει στα 18. Είμαι ο μόνος που ξέρει τι θες, γύρνα πίσω το χρόνο και δες. Όλα τα έχει πει ο Σάκης, όλα.

0: ζωή του για ένα. Και δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.
3: Είναι από μένα, σε
4: αυτό είναι παραφωνή την οποία δεν την καταλαβαίνουμε και δεν την γνωρίζουμε. Βάλτε το επόμενο τραγούδι γιατί είναι περίεργο αυτό τώρα που συμβαίνει. Αυτό που μόλις ακούσατε πριν με το τραγούδι το περίεργο, σοκαρίστηκα και εγώ, έπαθα σοκ λοιπόν. Δεν ήταν ένα πεταμένο τηλέφωνο μέσα στο στούντιο, ευτυχία. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Ποιος αφήνει τα τηλεφωνάτε μέσα στο στούντιο, είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει τώρα δηλαδή. Ναι, έπαθα, λέω τι γίνεται, μας πέσανε. Γαβ γαβ, τι παίζει τώρα.
5: Μιλάτε παρέα με το Θανάση Σταθόπουλο στο κουτί της Πανδώρας από Δευτέρα έως Πέμπτη, εκεί περίπου την ώρα που βραδιάζει. Πάντοτε από τη συγνότητα του Ιόνιον FM.
6: Όλη μας η αγάπη την κάμαρα γεμίζει.
7: Η ώρα είναι 8:30.
8: Η

0: καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
1: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
2: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
1: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
2: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
1: Επιλογή υπεροχής.
3: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
4: Keep your ears open to Ionian FM 95.8.

0: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
1: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
0: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
2: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
3: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους.

Πάμε τώρα να γυρίσουμε το χρόνο πίσω και να απολαύσουμε ένα μοναδικό group το οποίο έχω την εντύπωση πως κάνει comeback. Είναι η Vegas και το τραγούδι τους πονάει. Πριν μερικά χρόνια είχε γίνει viral και έπαιζε πάρα πολύ στα ραδιοφωνικά airplay των ραδιοφώνων όλης της Ελλάδας. Και βεβαίως το single αυτό είχε και προκλητικούς στίχους. Αυτό που κάνω εγώ χρόνια προσπαθείς, να μη μ' ακολουθείς. Αυτό που κάνω εγώ θες να μιμηθείς, να μην το προσπαθείς. Και μετά λέει τους πονάει όλα τα άλλα. Αλλά γιατί τα λέω εγώ? Μπορούμε να το απολαύσουμε αμέσως τώρα και να δυναμώσουμε την ένταση στο δικό μας πάρτι των χρυσών επιτυχιών εδώ στον αγαπημένο μας σταθμό.

διάθεση μοναδική εδώ στη νούμερο 1 εκπομπή στο Goldies Radio Show. Μην ξεχνάτε τρόπους επικοινωνίας Goldies κατ' ο Παύλα Radio Show. Πάνω Σκουνιάκης, βρείτε με και στο TikTok και στείλτε μου αυτά τα ωραία μηνυματάκια. Σε ακούω από την Κοζάνη στην Κρήτη, είσαι η αγαπημένη μου συνήθεια. Όχι ότι το παίρνω πάνω μου. Ταπεινός παραμένω. Ένα ταπεινό χαμομηλάκι. Αλλά τουλάχιστον να νιώθουμε ότι το ακροατήριο δίνει feedback. Λοιπόν, πάμε να γυρίσουμε τώρα το χρόνο πίσω στο μακρινό 2004. Έχει κυκλοφορήσει ο Χρήστος Δάντης το Μάγια Μάγια. Και εκεί ξεχωρίζει και το Φωτιά Θαλασσί. Ο Χρήστος Δάντης γράφει τη μουσική, ο Βαγγέλης Κωνσταντινίδης τους στίχους. Παρανοώ στην πόλη αυτή. Οι δρόμοι του ονείρου μου όμως κλειστοί. Παρανοώ και όταν μου λες πως μοιάζουν οι αγάπες με μαγδαληνές. Στίχος που έγινε ατάκα.

viral άκουσμα τώρα του Διονύση Μακρύ είναι η απόλαυση. Μία σύνθεση του Βαγγέλη Τούντα σε στίχους της Εύης Δρούτσα που είχε γίνει ο εφιάλτης των DJs. Διότι θυμάμαι σκηνικά να πηγαίνει η φαν και να λέει «Θέλω το απόλαυση» και ο DJ να κατεβάζει παροχή, διότι δεν υπάρχει πιο ενοχλητικό πράγμα να πηγαίνει συνέχεια σε ένα DJ και να του ζητάς παραγγελιές. Όμως για το συγκεκριμένο άσμα άξε τον κόπο. Ήταν η ζωή μου κόλαση και την έκανες απόλαυση ή σε αυτή που ονειρευόμουν τότε που περιπλανιόμουν να θερμινεύσει ο λαϊκός αηδός.

0: Ακούτε Ionion FM.
1: Λοιπόν, αποκαλύψεις Ionion FM, Μάκης Νοδάρος στο μικρόφωνο.
2: Ότι κοιτάω με μεγάλη αγωνία, επειδή είναι μια περιοχή με πάρα πολλά ενεργά ρήγματα, κοιτάω πόσο καλιά μετατόπιση.
3: Πράγματι παρατηρούν όλο ένα και περισσότερο με έντονα φαινόμενα, με ακραία χαρακτηριστικά στη χώρα μας.
4: Έχει ιδιαίτερη κοινωνική έκταση και βάθος αυτή η υπόθεση, γιατί αφορά 15.000 μεριδιούχους.
5: Η μετασεισμική ακολουθία της Ζακύνθου παράγει σε ένα μέσο όρο 30 με 40 μετασεισμούς την ημέρα.
6: Φοβάμαι ότι θέλει να οδηγήσει στο Αρκούδι να το απομονώσει να μην γίνει άλλο τουριστική αναπτύξη.
1: Ποιος το έχει εκφράσει αυτό, κύριε Σουλή?
6: Ο κύριος Καστρινός.
1: Δηλαδή ο κύριος Καστρινός.
6: Ο δήμαρχος της Γιαστούνης.
1: Ναι. Ο δήμαρχος της Γιαστούνης. Δηλαδή ουσιαστικά ο δήμαρχος της Γιαστούνης σαμποτάρει, ας πούμε, την ανάπτυξη του Αρκουδίου με αυτά που είπε και στη συνάντηση αυτή. Αυτό μας λέτε?
6: Εγώ αυτό κρίνω.
1: Εμέσως μη σαφώς.
7: Νομίζω δικαίωμα στη ζωή έχουμε όλοι. Εκεί μπορεί να υπάρξουν και ο Καστρινός και κάποιοι άλλοι. Τουλάχιστον και αυτοί να μπορούν να έχουν τη δυνατότητα να πηγαίνουν στην απαγορευμένη ζώνη από συγκεκριμένους προεστούς βαρθολομάρχηδες.
8: Αποκαλύψεις. Κάθε πρωί με το Μάκη Νοδάρο από το Ionion FM.
9: Η ώρα είναι 9.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
2: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
3: Θανασάκη!
2: Ναι, ναι, μαμά.
3: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
4: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
5: Κάθε μέρα, ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
6: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ, στο freegr.gr.
7: Όλες οι ειδήσεις.
6: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
8: Στο freegr.gr.
9: Η πύλη της τεχνολογίας.
10: Το hotspot του ίντερνετ.
11: Ακούτε Ionion FM.

Το μότο της εκπομπής είναι μεταξύ άλλων περασμένα ναι, ξεχασμένα όχι. Παίζουμε τραγουδάρες και σήμερα. Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος. Συνεχίζουμε. 2015, μόλις 11 χρόνια πίσω, και ο Χρήστος Γολίδης κυκλοφορεί το άλμπουμ Έλεγα. Κυριάκος Παπαδόπουλος, Ηλίας Φιλίππου, μια αγαπημένη μπαλάντα η οποία είναι viral και παίζει μέχρι και σήμερα. Έλεγα θα σβήσω το όνομά σου, έλεγα θα φύγω μακριά σου, τίποτα δεν έγινε από αυτά, τίποτα δεν έγινε από αυτά. Με τον Χρήστο Γολίδη να κάνει μια καριέρα, μπορεί να μην είναι νούμερο ένα όνομα, όμως τα σουξεδάκια του τα έχει πει.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

Ελάτε τώρα να ανεβάσουμε τους ρυθμούς. Ελάτε τώρα να γκρουβάρουμε και να έρθει στο μουσικό προσκήνιο η απόλυτη Ελληνίδα Star. Που ό,τι και αν κυκλοφορεί, γίνεται χρυσό. Εμείς θα γυρίσουμε κάποια χρόνια πίσω με την Άννα Βύση ως απόλυτο icon στο εν λόγω βίντεο κλιπ που θα το θυμηθείτε. Θα ερμηνεύσει Έχω πεθάνει για σένα. Ένα track που της έχει γράψει ο μουσικός της μέντορας ο Νίκος Καρβέλας, με τον οποίο είναι αχώριστη και θα μας χαρίσουν πολλές, μα πάρα πολλές επιτυχίες και για τα επόμενα 10 χρόνια. Έχω πεθάνει για σένα, απόλυτη Ελληνίδα Star, εδώ στο Goldies Radio Show.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει

Συνεχίζουμε εδώ το δικό μας μουσικό ταξίδι στα αγαπημένα κλασικά και πάμε τώρα να απολαύσουμε ένα μοναδικό τραγούδι που έχει ερμηνεύσει η Κωνσταντίνα το μακρινό 1986 με τίτλο «Κι αυτό το βράδυ». Αν θυμάστε καλά, έλεγε «Κι αυτό το βράδυ θα είναι δικό μας για την αγάπη μας και το όνειρό μας». Κάποια στιγμή ήρθε η Κωνσταντίνα και συμπράττει με τον Κωνσταντίνο Χριστοφόρου και φυσικά έδωσαν στο μακρινό 2008 μία νέα φρεσκάδα στο εν λόγω τραγούδι, καθώς έγινε ντουετό. Μία μουσική και στίχη, Στέλιος Φωτιάδης και Πάνος Φαλάρας. Μην ξεχνάμε πάντα τα credits. Και αυτό το βράδυ πάμε να το απολαύσουμε.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
2: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
3: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
2: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
3: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
2: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
3: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
2: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
4: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιανακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
5: Ακούτε, Ιόνια.

όταν φεύγω εγώ. Έχω μάτια και βλέπω όσα θέλω να δω. Κι αν μου λες πως σε

Είμαστε έτοιμοι τώρα με το επόμενο track να μυρίσει η συχνότητά μας καλοκαίρι, αν αυτό μπορούσε να συμβεί. Διότι αυτά τα ωραία track με ωραίους στίχους που παραπέμπουν σε γευστικές απολαύσεις, καλοκαίρι πάντα κυκλοφορούσαν. Μιλάμε για τον Σαρμπέλ στο μακρινό 2004. Είναι η Σοκολάτα. Ένα track που χάρισε ο Μάριος Ψημόπουλος σε στίχους της Εύης Δρούτσα. Ένα κομμάτι από σένα για μένα κράτα, είσαι αυτό που μου αρέσει, μια σοκολάτα. Και σε ποιον δεν αρέσει σοκολάτα, και όπως είπε βεβαίως και η αγαπημένη μας σοκολατάκι κανείς, έτσι, αυτά τα πει η κυρία Μπακογιάννη, για να το συνδέσω λίγο με τη σοκολάτα. Πάμε να το απολαύσουμε εδώ στο Goldies Radio Show, την νούμερο 1 επιλογή.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Μετράμε σιγά σιγά αντίστροφα εδώ στη δική μας μουσική διαδρομή. Δύο φορές την εβδομάδα τα λέμε πάντα. Παναγιώτης Κουνιάκης στο μικρόφωνο και μια ομάδα συνεργατών στην επιμέλεια της εκπομπής. Γι' αυτό Goldies κάτω παύλα Radio Show είναι ο τρόπος για να μπορούμε να επικοινωνούμε και να στέλνετε αυτά τα οποία αγαπάτε. Πάμε να ακούσουμε τώρα μια σύμπραξη του Μπο με την Χριστίνα Σάλτη στο μακρινό παρελθόν με τίτλο Κάνε με να τρελαθώ. Ένα τραγούδι το οποίο έχει μια φρεσκάδα, έχει pop επιρροές και είναι ξεσημωτικό. Και είναι, συγγνώμη, ξεσηκωτικό. Μέσα μου να ζεις, τίποτα άλλο να μην μου πεις. Κάνω τώρα μια ευχή να είμαστε πάντα μαζί. Θα είμαι πάντα εδώ να φωνάζω σ' αγαπώ. Δεν μπορώ να αντισταθώ καν.

Και κάπως έτσι σιγά σιγά φτάσαμε στο φινάλε της σημερινής μας διαδρομής. Μην ξεχνάτε, τα λέμε δύο φορές την εβδομάδα, οπότε θα τα πούμε στην επόμενη εκπομπή, πάντα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό, όπου παίζουμε πολλές ώρες την ημέρα και πολλές φορές μας ακούτε και σε επανάληψη. Κάποια βραδάκια που μπορεί να είναι και αμιγώς ρομαντικά, ή οποιαδήποτε ώρα μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα από ένα δίκτυο συνεργαζόμενων ραδιοφώνων. Είμαι ο Παναγιώτης Κουνιάκης. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας την επόμενη φορά. Μέχρι τότε θα ακούσουμε Δήμο Αναστασιάδη, Τάσεις Καταστροφής. Δεν θέλω να έχετε καμία τέτοια τάση. Θέλω μόνο χαμόγελο, θετική ενέργεια και αγάπη μόνο. Love will conquer the world. Τι ατακάρα είπα τώρα. Φίλοι μεγάλο. Μουα.

0: Ionion 95,8 FM Stereo. Υδροροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
1: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
0: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
2: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλίνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210-2600 και στο site ktelilias.gr.
3: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

Έτσι επιστρέφουμε και όλα από την αρχή ξανά αρχίζουν, έτσι ακριβώς όπως τα λέει εδώ η Αφροδίτη Μάνου σε αυτό το τραγούδι του Ονειράμα. Ένα τραγούδι που μετράει το χρόνο και ξεκινάμε έτσι μαζί του την νέα εκπομπή. Γιάννης Αβραμίδης εδώ κοντά σας για τις επόμενες δύο ώρες με τα τραγούδια αλλιώς. Πάμε τώρα να βρούμε τη Δήμητρα Γαλάνη η οποία μιλάει για έρωτες και για κραγιόν με τα λόγια του Νίκου Μωραΐτη.

Πάμε τώρα να περάσουμε σε ένα παλιότερο τραγούδι της Ελένης Αλεγοπούλου, όπου εδώ ο Παπαζό με τις διασκευές του το έφερε ξανά στο προσκήνιο. Εδώ παρέα με την Ένα Μαζάνη τραγουδούνε «Είναι εντάξει μαζί μου».

Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε με τα τραγούδια αλλιώς. Εδώ πάμε να συναντήσουμε την αγαπημένη Αλκιόνη, η οποία εδώ μόλις κυκλοφόρησε μια καινούργια διασκευή. Το τραγούδι της Ερήμου, σε μουσική του Λάκη Παπαδόπουλου και στίχους της Μαριανίνας Κρέζη.

Πάμε να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα. Πάμε να ταξιδέψουμε προς τη θάλασσα σε ένα τραγούδι που μυρίζει καλοκαίρι. Είναι η Γιώτα Νέγκα εδώ, η οποία διασκευάζει Μιχάλη Χατζηγιάννη και Ελεάνα Βραχάλη.

Αυτό ήταν ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι του Γιάννη Σπανού. Ήταν η Τάνια Τσανακλίδου σε αυτό το ναύτι που βγήκε στη Σταριά. Η Τάνια Τσανακλίδου, η οποία επιστρέφει στα τραγούδια του Γιάννη Σπανού 4 Ιουνίου στο Λυκαβητό, θα είναι εκεί σε ένα μεγάλο αφιέρωμα για εκείνον, παρέα με την Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη. Γιάννης Αβραμίδης εδώ για ακόμα μία ώρα, εδώ κοντά σας με τα τραγούδια αλλιώς. Πάμε να βρούμε εδώ τη Μελίνα Κανά να τραγουδάει για μια κίτρινη μέρα.

ώσπου ο χρόνος πια να ξεχαστεί, θα σ' αγαπώ.

Το επόμενο τραγούδι μπορεί να άλλαξε λίγο ο τίτλος του, αλλά παρέμεινε ένα πολύ αγαπημένο βάλς. Το βάλς των ονείρων, εδώ από την Μαριάννα Κατσιμίχα, σε μουσική του Δημήτρη Καρά και με την ποίηση του Άλκη Αλκαίου.

Μπήκαμε σιγά σιγά στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής και εδώ θα συναντήσουμε δύο νέα παιδιά από παρέα τραγουδών «Έλα για λίγο κοντά». Είναι η Μαρίνα Σπανού με τον Χρήστο Βέργο.

Λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε και έτσι ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη φορά, πάμε να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με την αγαπημένη Κλαυδία και το νέο της τραγούδι που μυρίζει καλοκαίρι και θάλασσα. Όνειρο βαθύ. Ευχαριστούμε για την ακρόαση για τις δύο προηγούμενες ώρες, τα λόγια και τις μουσικές. Για σας, διάλεξε ο Γιάννης Αβραμίδης.

0: Ακούτε Ionion FM.
1: Ραδιοργίες εκ προμελέτης. Άμεση και αξιόπιστη ενημέρωση με σημείο αναφοράς στις εξελίξεις στην πολιτική, την κοινωνία και τον κόσμο. Προσωπικότητες από την πολιτική, τον αθλητισμό, την υποκριτική και τον πολιτισμό μιλούν ζωντανά στην εκπομπή. Ραδιοργίες εκ προμελέτης. Κάθε Παρασκευή 4 με 5 το απόγευμα στο Ionion FM με τον Δημήτρη Στρουμπάκο.
2: Η ώρα είναι 12.

0: Ακούτε Ionion FM.
1: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.